0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει το στουρνέρας. Αποκλείει. Αποκλείει ο στουρνέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

ξέρετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

bitch. And God!

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ίσως να υπήρχε ίσως να κάτι καλύτερο,
1: κάτι πιο,
0: κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκό πρόσωπο.

Ήρθε ο φόβος, τον οποίον ενέστηραν οι άρχοντες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σοφρονήσει τα σψυχά.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέωρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

ρίτες το ρολογιόν πάλι μητά της λονχίζουν. Λες και σε κάτι τους φταίξαν, οι ευαισθητοί συνεχίζουν. Μα οι δυνατοί δεν αντέξαν, έτσι είναι βλέπεις αυτή.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, σε αποκλεί. Αποκρούει στο μέρος το πέναλτι.
4: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: Και μην κάθεσαι σπίτι, σκατόγριες!

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Κυρίες και κύριοι, σας χοροϊδέψα. Η εκπομπή σήμερα θα ασχοληθεί με την Eurovision. Θα αναλύσουμε ένα τα τραγούδια, προεξέγοντας εννοείται, του αγαπημένου μου τραγουδιού που ήταν αυτός ο Τζόβενος ο Ιταλός. Πρέπει να πήγαινε λύκειο μαζί με το Ματζάρι. Ίδια ηλικία. Όλα τέλεια. Εξαιρετικός ο Άγγλος σε ένα βαθμό. Έσπασε το ρεκόρ του Ντουμητρέσκου στο Πανθρακικό με 3 βαθμούς όλη τη χρονιά. Έτσι. Γενικά θα ασχοληθούμε με αυτά. Αν βάλατε να ακούσετε και Ηρακλή, μπορείτε να αλλάξετε εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Έχω κάνει δύο κοκοράκια. GM, καλησπέρα. Μου έκανε ένα νόημα, δεν μίλησε.
1: Καλησπέρα. Συγγνώμη, έχω λίγο καθυστέρηση γιατί ακούω το stream. Και...
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα που κάνει ο θείος σου.
1: Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Εγώ είμαι boomer, δεν τα ξέρω.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Κέρδισε την Eurovision.
1: Α, ναι.
0: Okay. Μ' άρεσε η Ιταλία. Μ' άρεσε η Γαλλία. Μ' άρεσε η Βουλγαρία. Σαν άσμα. Ας πούμε. Και τι άλλο, δεν ξέρω. Λοιπόν, είπαμε, άμα γίνεται 100 θα πω, γίνεται 100 και βγήκα κατευθείαν. Δηλαδή, δεν είμαι ειλικρινέστατος. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε να αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα. GM, θες να μου υποσχεθείς ότι στο νέο στο τύπο θα κάνουμε θα φοράμε μικρόφωνα ψήρες?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν θα φοράτε.
0: Γιατί?
1: Γιατί εδώ ο χαρακτήρας του ραδιού είναι ένα ράδιο, είναι podcast, είναι άλλη φάση.
0: Θέλω να φαίνω την μπλούζα μου, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα έχω πάρει αυτή την μπλούζα από το ρούντο, ωραία.
1: Εσύ κόρτιος.
0: Είναι μαγική αυτή η μπλούζα. Είναι δυνατόν να μην φαίνεται αυτή η μπλούζα ολόκληρη?
1: Τι είναι, ρούμι?
0: Είναι δυνατόν.
1: Ρούμι, ε.
0: Σε παρά τώρα αυτή η μπλούζα τη φορά.
1: Φίλε, έχω ανακαλύψει ένα κοκτέιλ, το κοκτέιλ Βαγγέλης.
0: Κοκτέιλ Βαγγέλης.
1: Με ρούμι. Ρούμι, ροδάκινο, λάιμ και σεμερόλεπτο.
0: Τι μαγάζι είναι αυτό?
1: Θα το πω. Η ανακάλυψη έγινε στο Ντόμινο.
0: Τι ώρα? Ήταν πολύ αργά το
1: βράδυ
0: ή πολύ νωρίς το πρωί?
1: Ήταν 8.30 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Αυτά, κοκτέιλ Βαγγέλης.
0: Ο Ιακωβίδης, φίλε, είναι 40 χρόνια πιο μικρός από τον Ιταλό. Ο Ιταλός ήταν στην ηλικία που όταν γεννήθηκε και τη χρονιά που έγινε η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Πλάκα μας κάνεις. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους για τη φουγαριάρα τη μάνα μας. Μετά από μένα πείτε ευλαβικά αφού ανάψετε ένα καντιλάκι ή ρίξετε ένα. 23 Μαΐου η ώρα 7 στην ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να φεύγει η βροχή που λέει, να ξέρετε, αλλά και να βρέξει. Θα γίνουν όλα μέσα στο Κατσάνιο για τα παιδιά. Οι εκδηλώσεις αυτά είναι όλα είναι σε τέτοιο επίπεδο οργανωμένα, ούτως ώστε να μπορούμε να τα καλύψουμε κάθε πιθανό ενδεχόμενο, γιατί με τον καιρό δεν πάει να τα βάλεις. Με τον καιρό και με το λαό του Ηρακλή θα χάσεις. Λοιπόν, oversize Παύλο, μπράβο, κρύβουν εξαιρετικά τα ψωμάκια και τα βυζάκια. Δεν έχω βυζάκια, έχω βυζάρες. Έτσι. Και για ψωμιά, όσο να το πεις, φούρνος ολόκληρος. Λοιπόν, και 23, Χριστέ μου, 23 Μαΐου, Σάββατο, 7 η ώρα, στο Κατσάνιο. Για παιδιά και μεγάλους. Μπύρες, ποτά, σουβλάκια, παιχνίδια, αθλοπαιδείας, μπουτίκ, όλα. 3 Ιουνίου, στο Σόουλ, στις 8 η ώρα, Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Σόουλ, με δωρεά πάνε και Καντίνα Πέτρος. Και όλα, όλα θα πάνε τέλεια. Να είστε εκεί να μας στηρίξετε. Θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου και όλες εδώ τις εκπομπής σε μια φιλαθλό ή οπαδό του Άρη Θεσσαλονίκης, η οποία μας βλέπει, μας ακούει και έχει γίνει πιστή ακροάτρη. Χαιρόμαστε πολύ να καταλαβαίνουμε το επίπεδο αυτού του ραδιοφώνου και της εκπομπής, οπαδοί και φίλοι και φίλες άλλων ομάδων. 1581 διάρκειας, χωρίς αυτά με τις δόσεις. Με τις δόσεις είναι αυτά, φίλε, να ξέρεις. 1581 με αυτά που έχουν δώσει. Κάνω μαθήματα dance μια εβδομάδα τώρα για το Σάββατο. Μιλάμε, θα γίνουν έκτροπα. Έχετε δει αυτό τη φάρσα που κάνει ο άλλος στον ανελκυστήρα που φοράει κάτι φαρδιά, έχει ένα κασιτόφωνο, χορεύει και λέει dance. Κοιτάει τους άλλους και όποιος δεν χορεύει τον δέρνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο. Σήμερα θέλω να σου πω ότι θα κλείσουμε 8:40 με 8:45. Διότι έχουμε εδώ.
1: Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Θα πάω σινεμά με έναν Ηρακλειδέα φίλο μου. Γιατί θα δούμε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο Βίλμα στην Αθήνα, στη Σταδίου.
0: Α, γιατί εδώ το Βίλμα, ξέρεις, είναι ακόμα το τελευταίο που πας και το βροντάς.
1: Ναι. Νομίζω λες να κάνω τόσο λάθος.
0: Άμα δείτε για εδώ, Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει 40 χρόνια και είναι απέναντι από το Ουτόπια το φιλμ, στη
1: Μαδρίτη. Ωραία, μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί αυτό θα κλείσει τα εισιτήρια. Μπορεί να έχω μπερδέψει τους κινηματογράφους.
0: Okay.
1: Αλλά θα δούμε ένα ντοκιμαντέρ.
0: Θα πάτε να δείτε στο Βακούρα.
1: Στο
0: απλά
1: Βακούρα.
0: Αν δείτε για το φιλμ στη Θεσσαλονίκη, θα δείτε ανθρώπους να τον παίζουν.
1: Μάλλον γι' αυτό θα δούμε.
0: Oh,
1: τώρα, τι μου βάζει, σχολιάζω. Τέλος πάντων, θα πάμε να δούμε αυτό. Το έχει στο Βακούρα ο Κώστας, ο Μπακιρτζής, τέλος πάντων. Ο γιος του αρχείου του Μπακιρτζή το έχει κάνει. Θα έχει πρόλογο από την αρχή του Μπακιρτζή και αυτά και θα πάμε να το δούμε.
0: Ολσχουλάρα,
1: 9,5 ώρα.
0: Θα απαντήσω για τον Πασινά. 10 μηνύματα εξηγείται, τα 9 βρίζουν τον Πασινά. Για το Θεό και την Παναγία.
1: Αυτά, το δίλεπτο τέχνη σταματάει. Ας μπούμε τώρα στα,
0: αυτά,
1: βαθιά Ηρακλήδικα.
0: Είναι για τα αδερφές και τις ανώριμες. Και εγώ τα αδερφή μου τα νοριμή.
1: Έχει πάθει κάτι έτσι.
0: Χατζη Αντωνίου, σ' αγαπώ, ρε φίλε, στείλε μήνυμα ο Χριστάκης. Άρα είναι ο ίδιος ο Χρήστος από άλλο προφίλ που αποθεώνει τον εαυτό του. Λοιπόν, για Μπασινά, υπάρχει μια επαφή. Μαθαίνω, έτσι. Όχι από την ΠΑΕ, δεν το μαθαίνω από την ΠΑΕ. Το μαθαίνω από αλλού. Η ΠΑΕ δεν το επιβεβαιώνει. Υπάρχει μια επαφή και θεωρώ ότι δεν θα τελεσφορήσει. Έτσι. Μπορεί να δούμε και ανθρώπους να επιστρέφουν. Που φύγανε σχετικά κοντά. Γιατί οι παρεξηγήσεις κάποιες οικογένειες λύνονται. Μπορεί. Δεν ξέρω. Τι γίνεται τώρα με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή. Θα γίνουν 20 μεταγραφές. Ποιοι παίχτες θα μείνουν? Όσοι έχουν συμβόλαιο, μάλλον, συν τον Ουάρντα. Μπορεί και όσοι, όχι όσοι έχουν συμβόλαιο, να φύγει κάποιος από αυτούς που έχει. Παίχτης που δεν έχει συμβόλαιο, πάρα πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα. Το πολύ να είναι ένας. Ποιοι έχουν συμβόλαιο? Κράις, Μάναλ, Τσιντώνης, Τσάκλα, Γιαννούτσος, Κούστα. Νομίζω. Αν δεν απατώμε και Στουρνάρας ίσως. Λοιπόν, δεν θα επιστρέψω στο Σαλβαδόρ. Όχι. Ωραίο. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει η προετοιμασία στο Τρέντο. Ο Μάκης Ιωαννίδης έγραψε ότι παίρνει ο Ηρακλής κοντά σε Σέλες και την ίδια μέρα που γράψαμε το Ματζάρι. Άμα θες κλείσει το Τρέντο, να πάει να δεις την ομάδα Βόλε που διαλύθηκε μετά που πήρε το Champions League από τον Ηρακλή. Ανοίξε το chat 1908 ρε Αλάνια, έχουμε πάθει στέρηση. Αν το ανοίξουμε, θα πάθουμε εμείς στέρηση οικογενείας. Λοιπόν, οπότε, λίγοι παίχτες θα μείνουν. Οι παίχτες που θα μείνουν θα έχουν κυρίως χαρακτήρα συμπληρωματικό. Μακάρι να κερδίσουμε το σπαθί τους.

0: Κάνουμε ρεπορτάζ για την ομάδα μας από οπαδούς που μισούν τον Ηράκλη και δηλώνουν σε αυτή την πόλη, την καημένη τη Θεσσαλονίκη, που η δημοσιογραφία είναι τόσο μακριά, τόσο μακριά από τη Θεσσαλονίκη δημοσιογραφία, όσο απέχει από μένα η υγιεινή διατροφή, και κάνουμε ρεπορτάζ και μαθαίνουμε και συμπεραίνουμε και κράζουμε από την είδηση που δίνουν ρεπόρτερ άλλων ομάδων εναντίον του Ηρακλή μας. Οπότε καλό είναι λοιπόν να ξέρουμε τι κάνουμε. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο σχεδιασμός του Ηρακλή έχει ξεκινήσει, κοιτούνται παίχτες. Ναι ρε φίλε, ξέρει πάπια που είναι Λίμνη. Πες μας τον έναν. Σας τον είπα, αν δεν τον καταλάβατε εγώ δεν μπορώ, το έχω πει και άλλες φορές. Δεν επέραξε καμία βία, μια χαρά είμαι κύριος. Απλά θέλω να σας πω ότι οι παίχτες που θα μείνουν θα είναι 6 με 8, κυρίως παίχτες που έχουν ήδη συμβόλαιο. Δεν έχει γίνει ακόμα κάποια συζήτηση, γιατί ο προπονητής με τους βοηθούς του, με τον κύριο Φουρταλούπη, ο οποίος είναι σαν το όνομά του, μακάρι να είναι καταπληκτικός έτσι, απλά το όνομά του είναι από τα Lidl γιαούρτι για τα παιδιά, τύπου αυτό που έχει πάνω μπιλάκι και το κουτάλι. Φουρταλούπι.
1: Το γνωστό και γιαούρτι με κουκουφρίγκια.
0: Τι έγινε, είπες κουκουφρίγκια και έκλεισε. Α, όχι. Θα πάρω μάδι, θα κατέβω, θα θέλει ο κόσμος. Έτσι. Αθανασιάδης είναι ένας φίλος, σι είπας. Να σας πάρω από το σχολείο να σας πάω πανεπιστήμιο. Ναι ρε παιδιά, για το Θεό. Τι παίχτες ακούγονται? Υπάρχουν παίχτες. Χθες στην Έρα Σπορ λοιπόν είπανε για τον center back του Πανσεραϊκού, τον Βολέι, ο οποίος αν ισχύει εμένα μου κάνει για μια εναλλακτική λύση τρίτο τέταρτο στόπερ. Ωραία. Είπανε για Χατζηθεοδωρίδη από Όφη, αριστερό back, χωράκι σε 3-5-2, χωράκι σε 4-3-3, παίρνει και όλη την πλευρά. Ήρθε ο Αθανασίου από τη Ρίο Αβ, έκανε ένα καταπληκτικό εξάμηνο και τον επισκίασε. Δεν με χαλάει. Εντάξει. Ακούγονται πολλά. Ο Ματζάρι θέλει να περάσουν από αυτόν όλες οι μεταγραφές. Η μία είναι οκ. Έχουμε άλλες 19. Οι ανανεώσεις θα ξέρουμε. Ακόμα δεν ξέρουν. Δεν έχει μιλήσει κανείς με τους παίκτες επ' αυτού. Όχι γιατί αδιαφορεί, γιατί δεν ξέρουμε. Θα πρέπει να επιλέξει ο προπονητής που είναι πάρα πολύ αυστηρός στο ότι πρέπει να περάσουν όλα από τα δικά του μάτια. Γιατί η ομάδα χτίζεται από το μηδέν. Μία ομάδα απούσα 9 χρόνια από την Αλφαεθνική και απούσα 15 χρόνια από τη σοβαρή παρουσία στην Αλφαεθνική. Ωραία. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η Ινσίνιε ισχύει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Εγώ θα κάνω μια προσωπική εκτίμηση. Προσωπική. Αν κάποια στιγμή φέτος έρθει ένα τεράστιο όνομα στον Ηρακλή, από αυτά όλα που έχει συνεργαστεί, τεράστιο όνομα, έτσι. Σαν όνομα. Γιατί μπορεί να έρθει ένα παίκτη με τρομερές σεζόν. Σαν όνομα. Το τεράστιο όνομα που μπορεί να έρθει στον Ηρακλή, αν είναι κάποιο έχει μισό το εκατομμύριο, είναι ο Ινσίνιε. Δεν είναι ούτε ο Καβάνι, ούτε ο Λαβέτσι, ούτε ο Χάμσικ. Δεν ξέρω και ποια άλλη ακούστηκαν. Δεν λέω ότι θα έρθει. Ούτε ότι είναι πιθανό. Ούτε ότι ίσως. Λέω ότι το λιγότερο απίθανο είναι αυτό. Ο Μπασινάς στην Κηφισιά έχει πετυχημένο έργο. Γενικά είναι ένας άνθρωπος που είναι προγραμματίζει τα πάντα, είναι σοβαρός, δεν θέλει να μπλέγουν σε αυτά που κάνει. Εγώ θεωρώ πως δεν θα έρθει και ότι δεν υπάρχει σοβαρή πρόταση. Υπάρχει μία επαφή και σε λίγο θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και θα ξεκαθαρίσουμε κάποιες διαφορές ανάμεσα στο επαφή, ερώτηση, πρόταση και σοβαρό ενδιαφέρον. Γιατί πολλά πράγματα τα έχουμε παρεξηγήσει. Όπως και εγώ τώρα έχω πάθει ένα πράγμα και ένα τέταρτο δεν έχω πει ότι κληρώνουμε ένα Ηρακλής πας. Έχουμε δώσει λοιπόν 16 από τα 17 που έστειλε η θύρα 10 Ηρακλή Αμερικής. Το 17ο θα το κληρώσει εννοείται ο Γιάννης, ο Γανίτης, γιατί ήταν δική του επαφή. Τα παιδιά αυτά με αυτόν επικοινωνήσανε και σε αυτόν δώσανε μέσω αυτού δηλαδή τα 17 Ηρακλής Πας. Έχουμε βέβαια και άλλα Ηρακλής Πας εμείς, και σήμερα να δώσω

0: με ένα από αυτά. Οπότε στέλνετε Ηρακλής Πας στο Messenger, στο Instagram, και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για ένα Ηρακλής Πας. Τι θα δώσουμε τώρα 3 Ιουνίου? Θα δώσουμε μια φανέλα αυθεντική του μπάσκετ, ναι. Θα δώσουμε ένα διαρκείας, ναι. Θα δώσουμε με κάθε εισιτήριο ένα δώρο, ναι. Πότε ξεκινάει η προπόληση, GN?
1: Αύριο.
0: Αύριο. Limited edition εισιτήρια. Όσοι χωρέσουμε. Όποιος μπορεί να βοηθήσει όμως. Δηλαδή μένω εγώ στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ολλανδία, στο Κουρασάο, για να δω τη χώρα μου να πάει στο Μουντιάλ, και θέλω να πάρω για την εκδήλωση εισιτήριο. Θα πάρετε κανονικά εισιτήριο, αριθμημένο, και θα μπει στην κλήρωση για το διαρκείας που θα κληρώσουμε 3/6, Τετάρτη, 8 η ώρα, στο Σόουλ. Τα λέω καθαρά. Τα λέω καθαρά. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ για το δίμπαλο που μας στέλνεις. Λοιπόν, επειδή τώρα παρασύρθηκα και ξεκίνησα να τα λέω έτσι χωρίς σταματημό, για να πάμε να δούμε. 133 like, είστε καλά? Είστε μέσα 400 σε όλα τα μέσα. Πάμε like, πάμε like, πάμε super chat. Κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε για σας. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ πολύ, και ας με μαλώσει, στο Electron. Μας βοηθάει τόσο πολύ, τόσο πολύ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, προσωπικά εγώ και όλοι από την Ηρακλής Radio. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Αναδόμησης. Μας σας έλαπε και στον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, που θα είναι ένας από τους ανθρώπους που θα είναι κοντά μας. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αύριο από τις 1:30 στο Κατσάνιο. Τα εισιτήρια θα είναι στα χέρια μου 11 η ώρα το πρωί αύριο στο Μανουάρ. Θα είναι σε επίπεδο πρόσκλησης. Χοντρό χαρτί, καλό χαρτί, για να μπορεί όποιος θέλει το μισό το δικό να το κρατήσει. Θέλουμε να είναι ένα καλό χαρτί, όπως θεωρούμε ότι θα είναι και ποιοτικό αυτό που θα παρουσιάσουμε. Αλέξανδρε, Instagram ή Messenger, αδερφέ μου. Λοιπόν, ποιος παραγωγός του Ηρακλής, ρε, ναι. Άγγελε, είσαι πονηρός εσύ. Α, παλέμαχη ντροπή σας, γιατί έτσι ρακωμένα τα σάλια τα φυλά μου. Παλέμαχη ντροπή σας, γιατί, τι έγινε με τους παλέμαχους? Τζιμ, καλησπέρα, ο γιος του Αργύρη που τελείωσε το βαλκανικό σπουδών, ένας ψηλός. Δες λίγο του Μιχάλη το μήνυμα. Πάμε παιδιά μου, πάμε σιγά σιγά, ξεκινήστε, στέλνετε Ηρακλής Πας στο Ηρακλής Radio, στο Messenger και στο Instagram, και σιγά σιγά όσοι έχετε κερδίσει, οι 16 εσείς, αρχίστε να παίρνετε τα εισιτήριά σας. Επίσης, δεν θέλω που κερδίζει να ξαναστέλνει μήνυμα, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα όλη την οικογένεια εμείς θα την κάνουμε να πάρει διαρκείας. Πάμε. Τελικά έχει πολλά μηνύματα, απλά έχει κολλήσει εδώ το έργο. Πόσα διαρκείας έχουμε? 1570, 1580, περίπου. Εγώ θέλω 3 Ιουνίου στην εκδήλωση να πω ότι περάσαμε το φράγμα των 2.000 διαρκείας. Θέλω πάρα πολύ να το πω. Ο πρόεδρος κάνει κινήσεις. Αγωνιστικά η ομάδα θα πάρει παίχτες που η αξία τους θα είναι για να παίξει ο Ηρακλής σε ωραίο ποδόσφαιρο και να μην κινδυνεύσει. Λοιπόν, ναι, πες τον μπάλο να έρθει, Καναβάρο. Πότε παίρνουμε κλίση να κάνουμε λίγο marketing? Τηλέφωνο εννοείς εδώ, μετά τις 8. 8 η ώρα ανοίγω γραμμές. 8 η ώρα ανοίγω γραμμές. Θέλω να πω τώρα κάποια πράγματα. Το αγωνιστικό είπαμε κάποια πράγματα, κάποια ονόματα που ακούμε για τον Μπάρμπα, Κόμο, Σιόν, Ινδονησία. Δεν θα πω ότι τρελαίνομαι παίχτη παίζει στην Ινδονησία στα 32 του. Γιατί να πάει? Είναι αγωνιστικά καλός, έχει όλες τις χρονιές γεμάτες, ναι, με καρφώνει, αλλά με φοβίζει λίγο αυτό εμένα. Ποιος είσαι εσύ ρε Γαραγκιόζη που σε φοβίζει? Κανείς. Εγώ έχω εδώ ένα βήμα και λέω τη γνώμη μου. Ό,τι είναι είδηση, το λέμε ως είδηση. Okay. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πόσο μπάσκετ έχουμε στο ποδόσφαιρο και πόσο στο μπάσκετ? Στο μπάσκετ θα έχουμε περίπου από 20 μέχρι 40% πάνω από πέρσι. Έτσι θα έχουμε μεγαλύτερο μπάσκετ σχέση με πέρσι. Το πόσο εξαρτάται από διάφορα πράγματα. Θα πάμε σε λίγο σε μπάσκετ. Γιατί να πάρουμε παίχτη που είναι 32 χρονικά, δεν είναι τραυματοφύλακας. Γιατί είναι μια χαρά ηλικία. Κον, εγώ θεωρώ ότι το 32 είναι μια χαρά ηλικία. Εξαιρετική ηλικία. Μια χαρά ηλικία. Είναι το 32, ο Ελκάμπη τόσο είναι. Πολλοί παίχτες τόσο είναι. Δεν μπορεί να χτίσει ομάδα μόνο με πιτσιρικάδες. Αυτό το να παίξουν τα Ελληνάκια και να πάρει πιτσιρικάδες είναι μια χαζομάρα. Δες ο ΠΑΟΚ, αλήθεια, τι ακαδημίες έχει? Τρομερές. Τι σημαίνει ότι παίζει μόνο με πιτσιρικάδες? Ολυμπιακός, τι ακαδημίες έχει? Το να έχεις καλές ακαδημίες, να βγάζεις παίχτες, να μην έχεις μια πολύ γερασμένη ομάδα στο σύνολό της, σημαίνει ότι δεν θα έχεις παίχτες έμπειρους 32 χρονών για επαγγελματία. Πρέπει να είναι στην καλύτερη φάση καριέρας του. Να είναι 35, να καταλάβω. Να είναι 32 με δύο χιαστούς, να πω ναι. Τα 600 καθαρά είναι αυτά που θα πάρει ο προπονητής και η δική του. Καθαρά. Οι τρεις δική του. Έτσι. 600 καθαρά. 1 εκατομμύριο κοντά με όλα τα γύρω-γύρω. Έτσι. Και μιλάμε τώρα, μην ακούτε. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο κάθε παίχτης είναι διαφορετικός. Στην εποχή που ζούμε, οι παίχτες είναι γυμνασμένοι, οι παίχτες έχουν ταχυδύναμη. Βλέπετε, αρχίζει να καταργείται και η τρίπλα. Πάμε σε άλλο τύπου παιχνιδιού. Κάποιος είναι καλός τριπλέρ και είναι βάρος για την ομάδα του σε πολλές ομάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θέλουμε γερασμένη ομάδα, εννοείται. Αλλά αν ένας παίχτης είναι καλός και έχει δυνατότητα να παίξει, εννοείται. Επίσης, ένας παίχτης που είναι σε ΡΙΑ βασικός, δεν θα έρθει 28 στην Ελλάδα, όχι στον Άκλη. Έτσι. Δηλαδή, ο Χωσέμι που ήρθε 33 ήταν παλτό. Έκανε τρομερή χρονιά. Έτσι. Λοιπόν. Κώστα, που λες πόσοι παίχτες θα μείνουν, είπαμε. Όσοι 6 με 8 και όσοι επιτοπλίστων αυτοί που έχουν συμβόλαιο. Εντάξει. Γενικά, υπάρχει μια διάθεση να αναβαθμιστεί το ρόστερ πάρα πολύ. Υπάρχει χρόνος να δέσει ομάδα. Θα γίνει προετοιμασία και θεωρώ ότι η προετοιμασία θα γίνει σε δύο στάδια. Θα γίνει δηλαδή μια προετοιμασία σοβαρή, που δεν θα είναι μικρά 5 μέρες εξωτερικό ή εκεί που θα πάμε και ξανά πίσω. Θεωρώ ότι θα φύγει η ομάδα στην Ελλάδα και θα φύγει σαν 2 φορές. Θα κάνει και πολλά φιλικά. Προσμετρούνται, Μάριε, ναι. Προσμετρούνται. Λοιπόν, τι γίνεται με το γήπεδο? Το παλεύουμε πάρα πολύ όλος ο Ηρακλής να μπορέσει να μην κάνει τη δουλειά του κράτους ο Μονεβασιώτης. Αλλά στο δίλημα να κάνει τη δουλειά του κράτους και να μην παίξει ο Ηρακλής, θα κερδίσει να παίξει ο Ηρακλής ο Καφτατζόγλιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παρατάμε να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν. Όταν μας ρίξαν τα χαρτιά 3 φορές, λέγαμε ότι μας ρίξαν τα χαρτιά και πρέπει να ανέβουμε α. Δεν σημαίνει ότι δεν πηγαίναμε να ανέβουμε από τη β όμως. Ο Ηρακλής διεκδικεί αυτά που πρέπει να έχει, μην απολαμβάνοντας αυτά που θα απολάμβανε αν ήταν το Καφτατζόγλιο γήπεδό μας. Έτσι απαιτούμε να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις το κράτος απέναντι στον Ηρακλή. Όχι μόνο να χειροκροτάει για τη συγκατοίκηση. Να ξέρουμε και τι λέμε, να ξέρουμε και τι μας γίνεται παράλληλα. Θέλω να προχωρήσουμε λίγο και να πάμε τώρα σε θέματα. Θέλω μετά, ο Ινσίνη είναι 34-35, ο οποίος πήγε φέτος στην Πεσκάρα, στη Β' Ιταλίας, από την Τορόντο, και κόντεψε να τη σώσει μόνος του. Η ομάδα μου η Σαμπτόρια την έριξε την Πεσκάρα με εκείνη την ανατροπή που έκανε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο Ινσίνη είναι ένας παίκτης ο οποίος καλό είναι να βλέπουμε τι γίνεται, να τον θέλουμε, αλλά να μην αμελούμε και να μην υποβαθμίζουμε όλα τα υπόλοιπα πράγματα που γίνονται. Ο Ματζάρης ζήτησε πολλά πράγματα να αλλάξουν και στη Μίχρα και παντού. Έτσι. Και θα αλλάξουν προς το καλύτερο, όχι ότι δεν είναι καλά. Έτσι. Τι μας λέει εδώ οι φίλοι? Ναι, ναι, το γήπεδο θα είναι έτοιμο, εγώ θεωρώ. Είναι μια προσωπική εκτίμηση. Δεν θεωρώ ότι θα χάσουμε ούτε μία αγωνιστική. Το πολύ πολύ να ζητήσουμε να παίξουμε εκτός πρωταγωνιστική. Εκτός πρωταγωνιστική παίζει στην Καλαμάτα. Ωραία. 669 χιλιόμετρα. 42,5 ευρώ τα διόδια. Πήγαινε 42,5 γύρνα. Πας εκεί, μένεις δύο βράδια, τη μέρα του αγώνα ή την προηγούμενη μέρα και τη μέρα του αγώνα.
1: Καταρχάς ήταν Αύγουστος, ξεκινάμε από
0: εκεί. Ναι, σου... αυτό πρωταγωνιστική θέλω να είμαι στην Καλαμάτα.
1: Μένεις στο κάμπινγκ στη Φινικούντα.
0: Δεν μένω σε κάμπινγκ, για το Θεό! Είμαι 33 χρονών. Δεν μπορώ να μείνω σε κάμπινγκ. Άμα με θύσω και ξαπλώσω στο κάμπινγκ, θα με σηκώσει ρημουλκούμενο όχημα. Σαν να πάρκαρα παράνομα πάνω σε λέα. Δηλαδή, όχι.
1: Δεν θα παίξουμε Καλαμάτα όμως, νομίζω.
0: Γιατί? Α, στο Χαριλάου. Το Χαριλάου δήλωσε δεύτερη έδρα.
1: Ναι.
0: Άρα να παίξουμε τελευταία αγωνιστική στην Καλαμάτα.
1: Έλαβε στο Χαριλάου.
0: Έλαβε στο Χαριλάου. Επίσης είμαι ευτυχής γιατί όντως ο άνθρωπος που παίρνει είναι μακουκούλα. Έτσι.
1: Παιδιά, ναι, επιβεβαιώθηκε, ναι, να το πω κι εγώ με την, αυτή τη φωνή μου. Επιβεβαιώθηκε ότι. Σταμάτα. Επιβεβαιώθηκε, επειδή νομίζω έπαιρνε και στον Κιλόνι, ότι αυτός είναι όντως ο μακουκούλα. Τεράστιε φίλε, αν μας ακούς αυτή τη στιγμή, μια τεράστια αγκαλιά. Μας έχεις μεγαλώσει.
0: Γαλάζια αγκαλιά, έτσι.
1: Γαλάζια. Μας έχεις μεγαλώσει. Έχεις καλλιεργήσει σωστή νοοτροπία σου, Ηρακλήδη. Να το πούμε αυτό. Το αξίζει.
0: Τι είναι η φωνή σε... του Ηρακλή, βρε!
1: Πήγαινε εκεί, στη φωλιά, στη φωλιά αντι-Ηρακλητισμού και σήκωνε το λάβαρο του Ηρακλή ψηλά.
0: Προχθές λοιπόν, τώρα που πάμε για φωλιά του αντι-Ηρακλητισμού, Τζέιμι Βάρντι, χορηγία Red Bull. Τζέιμι Βάρντι, καλώς ήρθατε, στέλνουν αυτοί. Εσείς πρέπει τώρα να είστε μαζί και να κάνετε πριόνια. Για να μην πω το άλλο. Ο Τάσος λέει, είχα δουλειά, δεν μπορούσα να μπορείς να πεις από την αρχή τι έχασα. Βάλε από την αρχή την εκπομπή και άκου την. Λοιπόν, πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε, ναι. Ανεβαίνει ο Ηρακλής επίπεδο. Εννοείται ανεβαίνει επίπεδο. Και πρέπει να ανέβουμε και εμείς επίπεδο. Ο κόσμος πρέπει να φανεί αντάξιος, όχι μόνο με την αγορά διαρκείας, αλλά με το τι πρέπει να πιστεύει και πώς πρέπει να τα φιλτράρει. Το καταλαβαίνετε αυτό? Κοιτάξτε με στα μάτια εδώ. Τι κοιτάξτε με ένα μάτια? Κοιτάξτε με στα μάτια. Και πείτε λοιπόν ότι είναι δυνατόν ένα μέσο που μισεί τον Ηρακλή να το πιστεύουμε και να το θεωρούμε αυθεντία? Όχι. Τι να πω. Τώρα για τον Κατατζόγλου, ο Ηρακλής είπαμε θα παλέψει, παλεύει, αλλά δεν είναι και βλάκας. Και σίγουρα μόνο Βασιώτης δεν θα πετάξει λεφτά όταν δεν είναι αναγκαίο. Ξέρει τι κάνει. Δύο συνεχόμενες αγωνιστικές, Τρίπολη Καλαμάτα, να κάτσουμε για πάντα, για μια εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Πάνω από μια εβδομάδα στην Πελοπόννησο, νομίζω θα πρέπει, θέλω Ζιρτέκ.
1: Δεν τρέπεσε λίγο?
0: Παύλο, θέλουμε μια εκπομπή. Με πειράζει η φύση εκεί που έχετε στην Πελοπόννησο. Αυτός ο υδροβιότοπος που υπάρχει. Το μικροκλίμα της Πελοποννήσου, ρε παιδί μου. Θέλουμε μια εκπομπή αποκλειστικά για το νέο γήπεδο. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. 15.000 χορτατζίδες. Γήπεδο μόνο στους χορτατζίδες. Έτσι. Βλέπετε σιγά σιγά αρχίζουν όλα τα παιδιά να φοράνε. Όχι, δεν πέρασαν τα 1600. Να έρχονται στον Ηρακλή. Ισόφρον ενήλικες γονείς των παιδιών, ισόφρονες, έρχονται και φέρνουν τα παιδιά τους εδώ. Ξέρουν ότι εδώ είναι η χαρά και το φως. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε εμείς 23 του μηνός. 23 Μαΐου, Σάββατο, 7 η ώρα. Πάρτε όλοι τα παιδιά σας. Εδώ θα έχουμε τον ΙΕΚ Όμηρο με τον ΙΕΚ Αιτζίαν. Θα κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Θα χορέψουμε. Θα βάψουμε το πρόσωπό μας. Θα έχει μπαλόνια, θα έχει σουβλάκια, θα έχει μπύρες για τους μεγάλους. Θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε και τους προπονητές και όλους τους ανθρώπους που έχουν τα τμήματα εδώ του Ηρακλή. Και όλο το σύλλογο του Ηρακλή, γιατί νιώθω μεγάλη στήριξη. Και εκεί θα κάνουμε και μια επίθεση για τις 3 του μηνός να γίνει προπόληση, να γίνει γιάμπαλα και να μην χωράμε και να κάνουμε και 10 του μηνός ξανά. Όχι. Είναι μια φορά και έξω. Σιγά μην πάει πανελίστας στο Χατζινάκο να πούμε. Ο Μαγουκούλα. Ο Μαγουκούλα μπορεί να κάνει εκπομπή για να πάνε πανελίστες οι άλλοι. Να λέμε πράγματα που ευσταθούν. User Mac, εγώ δεν θέλω αυτό που λες. Όχι. Γιατί έχει κάνει πράγματα όσο ήταν. Πρόσφερε πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα θα φέρει έρηδα στο λαό του Ηρακλή. Ο Άκης ο Στολτίδης είναι μια χαρά ως τεχνικός διευθυντής στη θέση του μάλλον αποχωρήσει αν τα δελυζήσει. Έτσι θα είναι εκεί. Άκης Στολτίδη έχω. 65 παιχνίδια του Champions League. Τι να μας πεις γιατί τη ζωή σου. Μια είναι δική μου, ολόκληρη δική σου. Λοιπόν, δεν θα γίνει επέκταση στο Ιβανόφιο. Τελεία. Γιατί δεν θα γίνει επέκταση? Γιατί θα είναι πεταμένα λεφτά. Γιατί μπορεί σε λίγο χρονικό διάστημα να χρειαστεί να ξαναμικρύνει από εκείνη την πλευρά. Τι να σας κάνω? Σαν το IKEA καλύτερες οδηγίες δίνω. Λοιπόν, φιλιά στην Κύπρο, στο γιο του κυρίου Μανώλη, στο Στέργιο, στον Κάτο, σε όλους όσους είστε στην Κύπρο. Εγώ θεωρώ ότι οι διευθύνσεις δεν θα είναι, και αν είναι δεν θα είναι σε αυτό το πόστο, έτσι. Γήπεδος Χορταζίδες μόνο, πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Είναι σαν να πάρεις την καρδιά του ανθρώπου και να τη βάλεις στο πούτι. Κάτι ξέρουν που την έχουν εδώ την καρδιά. Εμείς θα πάρουμε την καρδιά που δεν την βάλουμε στη φτέρνα. Όχι ρε παιδιά, για το Θεό. Η καρδιά της πόλης και η καρδιά του Ηρακλή είναι ένα και το αυτό. Εκεί πρέπει να είναι το γήπεδο. Και εκεί θα γίνει. Και όπως είπε εδώ ο Χαΐτογλου, εδώ καθόταν και εγώ δίπλα. Πρέπει ο Ηρακλής να ανέβει, να δυναμώσει και να απαιτήσει πολιτικά να τον βοηθήσει. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που δεν στηρίχθηκε πολιτικά για να κάνει το γήπεδό της. Καμία. Αν δεν έγινε απόλυτη παραχώρηση, υπήρχε τεράστια βοήθεια. Ηθοποιό δήμαρχο είχαν στη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, γήπεδο μόνο στο Καλοχώρι. Ορίστε, αυτό είναι. Αυτό είναι. Το Καλοχώρι είναι πιο κοντά στο κέντρο από ότι είναι η Μίκρα, παρόλα αυτά, έτσι. Κάνει ή δεν κάνει να μας πεις για νέο γήπεδο. Ό,τι μπορώ και ξέρω, λέω. Τα αυτό το ραδιόφωνο είπαμε πολλές φορές, έχει γίνει για να κάνει καλό στον Ηρακλή. Όχι να μας κάνει εμάς ότι τον έχουμε δύο μέτρα και τα ξέρουμε όλα. Αυτό το ραδιόφωνο είναι εδώ για να κάνει καλό στον Ηρακλή. Δίνει ειδήσεις. Δεν πιστεύω να έχει κάνει παράπονο. Αν όμως κάτι το δώσουμε, μια είδηση, ας πούμε ότι ο Ηρακλής μιλάει με αυτόν και χαλάσει μεταγραφή, ας το πω δεύτερος, φίλε. Ας το πω δεύτερος. Δεν πειράζει. Το καλό της ομάδος είναι πάνω από την προσωπική άβλα του κανενός και την προσωπική ανέλυξη του καθενός μέσα από το σώμα του Ηρακλή. Με τα χέρια όπως τα κουνάς μου θυμίζει μόνο το Σούπερ Μάριο. Απλά εγώ πάω μόνο αριστερά. Δεν πάω μόνο δεξιά, να ξέρεις. Καλησπέρα αδερφέ μου, Παύλο. Γεια σου, Σωτήρη, αδερφέ μου, ο οποίος Σωτήρης, άκου τώρα, είναι Arsenal. Και φέτος παίζει να πάρει και Champions League Arsenal και του Premier. Προχθές βέβαια έστειλε κουβά όλο τον πλανήτη Arsenal. Με το 1-0 με την Burnley. Over 1,5 όλοι και αυτά κοιμήθηκες βέ. Α, όχι εδώ είσαι. Έχω μπερδευτεί γιατί δεν μιλάει. Τώρα λέω διάφορα. Καμιά φορά λέω
1: δεν μιλάω πολύ.
0: Λέω και χοντράδες καμιά φορά. Να δω, είσαι εδώ. Δηλαδή θα βύχεις.
1: Ή θα σου λέω μη όταν λες χοντράδες.
0: Παύλε, σε παρακαλώ, όταν πάρεις αμάξι θέλω να μπει στο κάφτα σαν τον Ηλιόπουλο. Δεν θα μπω στο κάφτα μάλλον. Θα μπω στο άλλο γιατί αργώ ακόμα. Γήπεδο μόνο. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελες Νταμπίζα. Ο Νταμπίζας τον εκτιμώ εξαιρετικά. Όταν ερχόταν εδώ, Άκης Φίκος, τι μήνυμα έχεις? Γήπεδο μόνο με διαζώματα. Καταπληκτικό μήνυμα. Καταπληκτικό. Αύριο 11 η ώρα το πρωί έχω στα χέρια μου τα εισιτήρια. Μια μισή ώρα στο ΓΣ, τα εισιτήρια, η προπόληση για 3/6 ξεκινάει. 3/6, 8 η ώρα στο Soul. 23/5 Σάββατο, Κατσάνιο, 7 η ώρα με τα παιδιά σας. Λοιπόν, δεν έχει εκτελεστεί εναντίον της πέναλτι, λέει, φέτος της Arsenal. Εντάξει. Μακουκούλα κάθε Τρίτη 9 η ώρα του χρόνου. Εγώ ειλικρινά θα του μιλήσω του ανθρώπου. Βέβαια είναι άνθρωπος σοβαρός, έχει υποχρεώσεις, αυτά δεν είναι. GM με πόσα pass first dates? Με τίποτα.
1: το γραφείο τύπου μου που απάντησε.
0: Ισχύει. Δεν τον αφήνω. Δεν πέφτουμε επίπεδο, κυρίες και κύριοι.
1: Επίσης, εσύ hardcore, ποιος είσαι που λέει GM ξύπνα? Ξύπνιος, με μια χαρά είμαι. Έχω λίγο αλλεργίες, αλλά καλά είμαι.
0: Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου. Mm. Eurovision, είδατε? Πώς, τι γνώμη έχετε? Λοιπόν, πάμε σε μπάσκετ. Ο Ηρακλής θα παίξει λογικά FIBA Europe Cup. Αν δεν παίξει FIBA Europe Cup, θα παίξει προκριματικά BCL. Τι προβλήματα υπάρχουν? Δεν μας πέφτει με τίποτα. Άχω τώρα πρόβλημα. Ο Ηρακλής θα παίξει FIBA Europe Cup ομίλους κατευθείαν. Ωραία. Ομίλους κατευθείαν. Η Μύκονος ακόμα δεν ξέρουμε. Άλλοι λένε θα παίξει Euro Cup, πάλι θα παίξει εκεί, άλλοι εδώ. Ο Ηρακλής λοιπόν θα παίξει FIBA Europe Cup, οπότε ετοιμαστείτε για εκδρομές, ετοιμαστείτε για ταξίδια.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
0: Τελεία, ρε.
1: Γιατί είδα ότι κυκλοφορήσε σαν είδηση, αλλά.
0: Μπορεί να παίξει BCL προκριματικά. Γήπεδο στους λύκους. Αν πάρει τηλέφωνο ο Δρακόπουλος αυτή τη στιγμή, τι να σου πω. Δεν κάνει like στον έτσι. Όταν ανέβασε ότι δεν θα έρθει ο Ματζάρη και ότι περίμενε αυτός που το παίζει γνώστης. Ότι σιγά με τον έφερνε. Χαχά, έχουν 5-10 άτομα. Ο ένας από αυτούς είναι ο Θοδωρής ο Δρακόπουλος. Ακόμα και εκεί, κουβά πήγε. Θα παίξει να ξημερώσει αύριο Τετάρτη και θα ξημερώσει Πέμπτη. Γεια σου, ρε Θόδωρε Δρακόπουλε. Με τέτοια ζιαβή, δίκαιη η πρώτη θέση του Eurovision. Για μένα νόμιζα λέει για τα ζιαβή. Γιατί λέγαμε πριν για τα βυζιά μου, ρε φίλε. Συγγνώμη.
1: Μη.
0: Συγγνώμη, είναι ντροπή σου σε εκτήρο, ρε φίλε. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Λοιπόν, εγώ σας είπα, ήθελα να κερδίσω Ιταλός. Θα κάναμε τρελό χουλιάμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι καλησπέρα. Καλησπέρα από Ολλανδία, Ισακ και Αλέξανδρο. Πολύ ωραίο σταθμός. Πώς μπορούμε να σας στηρίξουμε, η Ρακλάρα? Τι έπαθες αυτή?
1: Μου άρεσε το μήνυμα έτσι όπως το έγραψε.
0: Μπορείτε να στείλετε super chat, μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να διαδώσετε τη φήμη του Ρακλή.
1: Με συγκίνησε.
0: Παντού. Ό,τι γουστάρετε. Αρχικά κάντε ένα like και ένα subscribe. 213 like. Θέλω 250 μέχρι τις 8. Είμαστε μέσα τώρα 400 και. Δεν μπορούμε να φτάσουμε καν. Δηλαδή, όσοι ακούτε, δεν μπορείτε να πατήσετε ένα like. Ένα like. Είναι μηδέν. Δεν είναι Instagram που θέλουμε να έχουμε παραπάνω για να φαινόμαστε ότι είμαστε περιζήτητοι. Πατάς ένα like και τελείωσε. Ιταλός Ναπολιτάνος, το φαίνει ο Ματζάρι για οπαδό. Είσαι κάποια που λένε τρελή. Ιταλός εύκολα τραγουδάει. Πολύ που στο ανέβουμε μετά το match. Θα κάνεις εκπομπή. Μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή. Α, Κυριακές. Μην στεναχωριέστε. Το νέο πρόγραμμα του Ηρακλής Radio θα έχει μέσα καινούρια ονόματα και αυτούς που είμαστε και καινούρια και φρέσκα ονόματα και ονόματα που υπήρχαν και θα ξανάρθουν και νέες εκπομπές και νέα κόνσεπτ. Το Ηρακλής Radio δεν είναι ραδιοφωνικός σταθμός, είναι ένα, ας πούμε, ένα γενικότερο μέσο το οποίο υπάρχει και θα βγάλουμε και άλλα πράγματα και όχι μόνο live. Τα λέω καλά, τα εξηγώ ωραία. Ρε μπρο, δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι μιλάμε για μπάσκετ και μπάλα και για αυτά τα θέματα θα πάθουμε τίποτα με τόση χαρά. Τίποτα δεν πάθουμε. Βάλε πολύ για διαρκές να ξέρω τι να κάνω, να πάρω και δεύτερο. Και καινούργια, λέει ο φίλος εδώ, μας χορηδεύει. Διαρκείας, παιδιά, θα φύγουν πολλά και Ιούλιο και Αύγουστο, να ξέρετε. Εγώ δηλαδή που μιλάω, ποιες ομάδες GBL έπαιξαν φέτος Europe Cup? Ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. Έτσι δεν είναι? Φέτος θα παίξει σίγουρα ο Ηρακλής. Θέλω Παλομπάρι να σχολιάσει τα ιταλικά τον Ματζάρι. Καλύτερα όχι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα στο μπάσκετ? FIBA Europe Cup. Ωραία, τελεία. Αν γίνει κάτι θα παίξει κάτι παραπάνω ο Ηρακλής. Αλλά μετά είναι και λίγο δύσκολο. Ιβανόφιο, GBA, BCL, λίγο σφίγγουμε. Δεν ξέρω, από το μυαλό μου το λέω αυτό. Δεν γνωρίζω κάτι, φαντάζομαι. Προχωράμε. Τι γίνεται με τους παίχτες? Ο Ηρακλής έκλεισε τον Τάσο, τον Δραμινό, τον Κουκ. Ωραία. Και τι γίνεται τώρα? Λέει ο άλλος, πήραμε τον Φίλιο. Η ομάδα πρώτα θα πάει στα πρωτοκλασσά τα ονόματα για να δει εκεί τι συμβαίνει με το budget, πόσο θα κοστίσουν τα πρωτοκλασσά τα 6-7 ονόματα και μετά θα δει οι παίχτες που θα πλαισιώσουν, οι ρολίστες παίχτες, ποιοι θα είναι αυτοί. Ωραία. Οι οποίοι παίχτες θα υπάρχουν στην αγορά. Αυτό μαθαίνω εγώ. Από εκεί και πέρα, είναι κακό να βγαίνουμε να λέμε χωρίς να κάνουμε ρεπορτάζ ότι ο Ηρακλής χτυπάει την πόρτα για αυτόν. Το να ρωτήσεις για ένα παίχτη ή την εταιρεία manager που σου στέλνει ένα φίλο με όλους τους διαθέσιμους παίχτες πόσο κοστίζει ο καθένας, είναι και για να ζυγίσει την αγορά, είναι για να ξέρει τι γίνεται, ή για να ξέρει πού κινείται αυτός, πού κινείται ο άλλος, αυτός που θέλω κάνει τόσο, αυτός που είναι καλύτερος, χειρότερος, μικρότερος, κοντύτερος, χιαστότερος. Πόσο. Δηλαδή, ότι ο Ηρακλής μπορεί να του έρθει ένα φαξ από το γραφείο που έχει 30 Έλληνες παίχτες, δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για όλους. Ή αν ρωτάει για αυτό πόσο θέλει, πόσο είναι το κασέτ, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόταση. Ο Ηρακλής ως τώρα έχει μία στις μία προτάσεις. Ήθελε τον Γκουκ, τον πήρε. Τελεία. Θα γίνουν πράγματα και στον Πάσα, θα τα μάθετε σύντομα. Σύντομα. Μέσα στο μήνα, νομίζω, μαθαίνω ότι θα βγουν και τα διαρκείας. Μόλις κλειδώσει, δηλαδή, όπως και κλειδώνει η ευρωπαϊκή συμμετοχή του Ηρακλή, και είναι δεδομένο και βέβαιο ότι ο Ηρακλής θα παίξει μια διοργάνωση τέτοια, θα παίξουμε σίγουρα, θα βγουν τα διαρκείας. Ο Κουκ δεν ήρθε για βασικός, όχι. Όχι, βέβαια δεν ήρθε για βασικός. Μακάρι να κάνει μια χρονιά αξιολογότατη, με πάρα πολύ καλά νούμερα και να διεκδικήσει θέση βασικού. Ποιος δεν θέλει οι παίχτες που έρχονται με ένα ρόλο πιο μικρό να είναι τόσο καλοί, ούτως ώστε να μπορούν να διεκδικούν και θέση βασικού. Γενικά κινούμαστε σε όλα τα αθλήματα και στα υπόλοιπα αθλήματα, πάνε όλα καλά. Ο κύριος Ορφανός έχει πιάσει ήδη δουλειά εδώ για το βόλεϊ, είναι εδώ στα γραφεία. Όλα τα αθλήματα προχωράνε, το handball, όλα, να ξέρετε. Θα αρχίσει και το Μουντιάλ, για πείτε λίγο. GM, κάνε ένα poll, θέλετε να δούμε μαζί Μουντιάλ, ναι ή όχι? Το ναι σημαίνει ότι θα έχουμε και θα συζήτηση γι' αυτό, μπορεί να κάνουμε live-άκια, μπορεί να είναι έτσι, αλλιώς. Στα παιχνίδια, όχι το 5 ώρα το πρωί, σαν έτσι. Εγώ σου είπα, ο Κατσαμπής έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ηρακλή. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι κατάλληλη χρονική στιγμή για να έρθει στον Ηρακλή. Με ρωτάς δεύτερη φορά, σου απαντάω δεύτερη φορά. Λοιπόν, πόσα likes έχουμε? 241. Πάμε ρε παιδιά λίγο. 350-400 είμαστε μέσα. Πάμε λίγο, στηρίχτε. Λίγο με τα super chat σας, άντε. Με τα like σας πιο πολύ. Δεν θέλω δηλαδή. Δώστε την αγάπη σας. Λοιπόν, Insignia λέει ο φίλος Έλληνος Ατρελός. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που μπορούν να έρθουν στον Ηρακλή. Γενικά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η αγορά βοά, η αγορά χτυπάει την πόρτα του Ηρακλή, είτε αυτή είναι μάνατζερ, είτε παίχτες, οτιδήποτε. Από το να έρθουν όντως στον Ηρακλή μέχρι να ακουστεί ότι του θέλει ο Ηρακλής. Μέχρι να γραφτεί ότι του θέλει ο Ηρακλής. Εγώ τα έχω με τα site του Ηρακλή. Γιατί γράφουν χωρίς να κρίνουν. Αν εγώ γράψω, ο GM είναι κοντός, ο GM είναι ψηλός, ο GM είναι χοντρός, ο GM είναι αδύνατος, και μετά βγάλω επιβεβαίωση του Παύλος GR. Είναι κοντός ο GM. Αμα άμα τα έχω γράψει όλα, κάποιο θα βγει. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι χάλι. Ένα χάλι. Ένα χάλι.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Θέλω να πέφτει χιόνιδα, ξανάρθεις. Πες αγάπη μου, Λίκια.
1: Βρήκα ένα μήνυμα εδώ. Από τον Ηρακλής Shirts Collection, το γνωστό και ως Ηρακλής Jerseys ήδη.
0: Ω, Jerseys.
1: Ηρακλής Jerseys.
0: Ουγιά.
1: Στο Instagram.
0: Yes.
1: Λέει ότι θέλει να συνδράμει στον νικητή του Ηρακλής, του σημερινού Ηρακλής Pass, ένα ποσό επιπλέον για να τον βοηθήσει για το διαρκές. Δεν θα πω το ποσό, εντάξει τώρα είναι αυτό. Θέλει ουσιαστικά όποιος κερδίσει το Ηρακλής Pass θα πάρει και ένα bonus από τον Ηρακλής.
0: Μπήκε bonus!
1: Θα βάλω εγώ το link της σελίδας του στο Instagram για να κάνει.
0: Βάλτο.
1: Αν και θα έχετε περισσότερες.
0: Παιδιά, ακολουθήστε όλοι αυτόν τον άνθρωπο.
1: Γνωστές λέρες. Και αυτό.
0: Γιατί δεν πήγε Final Four Πανάθα, λέει ένα φίλο να μας πεις. Γιατί είστε με τρελοί. Άντε διώξτε τον Αταμάν να μείνει στον Ηρακλή ο Μωραϊτης. Τι περιμένετε? Δηλαδή, αν πάρει το πρωτάθλημα Αταμάν, είναι πετυχημένη χρονιά με 45 εκατομμύρια μπάτζετ. Να πανηγυρίζω εγώ το καλάθι του Λίτλ Ντέιβις. Σας παρακαλώ. Πας στο πας μόνο στον Ηρακλή. Σε λίγο θα σπηλώσουμε και τις καντίνες, έπουστη. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, σπαθιά να καταπιούμε. Θα πρέπει φέτος να τιμηθεί παραδοσιακά στο Καφτατζόγλιο και λέγεται Βασίλης Κατσιπαναγής. Λίγο χάθηκα τώρα. Να περάσετε υπέροχο στα event που προγράμματα. Γεια σου, Όμηρε, από την υπέροχη και κατά γαλανόλευκη Μονεβασιά. Χίλια μπράβο και πολύ περισσότερα για εμάς από μακριά, για την παρέα. Χαίρα από Μονεβασιά, να είσαι καλά. Έχω το συλλεκτικό κασκόλ της Μονεβασιάς FC. Που το κάναμε μονεύση. Έτσι. Θέλουμε, λέει, δίνω μια ώρα την εβδομάδα εκπομπή. Μάλιστα. Με Βίκο μαζί θα γίνει αυτό. Τώρα, επειδή βλέπω ότι υπάρχει συμμετοχή και μηνύματα και αυτά, ας ανοίξουμε από τώρα τις γραμμές 2-3-17-0-0-38-58, ώστε όποιος θέλει να βγει να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε για παίχτες, για προπονητές, για μεταγραφολογία, για που θέλετε να γίνει η προετοιμασία της ομάδος. Το σίγουρο είναι ότι εδώ θα δούμε. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ, για αυτά τα 6 ευρώ που μας στέλνεις. Να είσαι καλά. Χιλιά χρόνια Ηρακλής, είσαι ωραίος. Λοιπόν, φτάσαμε πριν τις 8 στα 261. Άρα έχουμε πετύχει το στόχο μας. Ωραία. Καντίνα πας, Πέτρος επιβάλλεται. Πρέπει να γίνει και αυτό. Να δώσουμε ένα ποσό για την καντίνα Πέτρος, επειδή μου να τροφάει κάποιος μέχρι ένα ποσό. Υπάρχει πολύ πεσημισμός για τον μπάσκετ από πολλούς, ότι δεν έχουμε budget κλπ. Παιδιά, θα σας πω κάτι και να το ξέρετε αυτό. Δεν θα κοιτάμε τι κάνουν οι συμπολίτες. Γιατί εμείς πρέπει να κοιτάμε τα του οίκου μας. Πρέπει να κοιτάμε αυτό που μπορεί να βοηθήσει τον Ηρακλή. Αυτό που πρέπει να κάνει καλύτερο ο Ηρακλής για να μεγαλώνει βήμα το βήμα. Έτσι. Για να δούμε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Πώς.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
2: Προσπαθώ να μάθω ιταλικά.
0: Δεν είναι δύσκολα. Εγώ ξεκίνησα σήμερα και με την εκπομπή σιγά σιγά δεν στάβαλα.
2: Να μάθουμε σιγά σιγά.
0: Πού το έχεις το κινητό, 6 μέτρα μακριά σου?
2: Το είχα ναι, λίγο να χαμηλώσω τη τηλεόραση. Θέλω πήγα.
0: Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, Η τηλεόραση μου έχει, ρε παιδί μου, να μιλάς, ξέρω εγώ, και να γράφει.
2: Ναι, ναι, και
0: εγώ νόμιζα να μιλάς στην τηλεόραση, όχι στο τηλεκοντρόλ. Και όταν ήμουν μακριά, φώνασα. Και είμαι κάτι μέρα σπίτι, κάτι φίλοι μου λένε: τι φωνάζει, Καραγκιόζη? Λέω: ρε, εσύ, είμαι στην κουζίνα, σε άλλο κουζίνα έχω και είναι μεγάλη απόσταση. Μου λέει: ρε, εσύ, στο τηλεκοντρόλ μιλάς. Μιλάμε για ρόμπα τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, και εγώ στην αρχή το πάθανε κι εγώ. Τι βλέπει τώρα με το. Εντάξει, τώρα εγώ προσωπικά
0: τι
2: για το ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής. Τεχνικό διευθυντή θα έχουμε.
0: Εντάξει, τώρα μπορεί να έχουμε τεχνικό διευθυντή, να πούμε, ξέρω εγώ, και να μην ανακοινωθεί ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα στο Μονεβασιώτη που βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι και μπορεί να μην μπορούν και να ανακοινωθούν, ας πούμε.
2: Ο συνεπώνυμος θα φύγει τελικά.
0: Μάλιστα.
2: Θα φύγει ο κύριος Τέλιος. Που τι βλέπεις?
0: Ποιος Τέλιος, μωρό μου?
2: Ο Μαραγκόζης.
0: Μέρη Μαραγκόζη. Η ίδια. Ο Μαραγκόζης έχει φύγει.
2: Έφυγε.
0: Αλλά μπορεί και να γυρίσει. Θα δούμε. Δεν ξέρω εγώ, έτσι. Ένα πουλάκι μου είπε έτσι. Ωραία.
2: Θα έρθω εγώ να το καλύψω.
0: Ινσύνη, θες?
2: Εννοείται. Τι ρωτάς τώρα? Όποιος δεν το θέλει, καλύτερα ας αλλάξει άθλημα. Συγγνώμη, αλλά το παλικάρι και κένταγε, μιλάμε.
0: Ωραία, εντάξει, έγινε.
2: Τώρα για την Ελλάδα τζάμι θα είναι. Τώρα μην το συζητάμε τώρα.
0: Έγινε, εντάξει. Λοιπόν, I love you.
2: Εντάξει, άντε πάει.
0: Γεια χαρά. Εσύ, αλήτη, που έστειλες μήνυμα, αν είναι ο Μήνος στη γραμμή, ντροπή σου, άνθρωπος εκεί ο Μήνος. Τι έπαθε, να πούμε, μπερδεύτηκε λίγο εκεί τη γλωσσίτσα του αυτά. Τόσα χρόνια δεν να πει αυτός. Δεν ξέρει τι να πει τώρα. Είναι μπερδεμένος, είναι δύο οι πλευρές. Δεν ξέρει, καταλαβες. Τι να κάνει, σαν την οχιά να βγάλει δύο γλώσσες. Είναι δύσκολο. Συγγένεια με φούντα από όφη. Γνώμη για Λούτζι. πρέπει να είναι ξαδέρφια. Τρομερά χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης. Είστε αλήτες. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Αλλά ποιος είχε τσίπα ποτέ για να τη βρείτε εσείς? Πού να χάθηκε η τσίπα? Κοπρόσχυλα. Τάιγερ, ευχαριστούμε αδερφέ. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε λίγο. Δηλαδή τώρα ο Ηράκλης ξεκινάει 22 Αυγούστου, ρε παιδιά. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και εσείς δηλαδή δεν θέλετε να έρθετε να δείτε την ομάδα? Γιατί? Αγαπήστε τον Ηράκλη. Αγαπήστε τον Ηράκλη. Ξεκινήστε να αγαπάτε τη χαρά. Μην περιμένετε, παιδιά, πανάκριβες μεταγραφές. Ο πρώτος θα πάρει παίκτες χρήσιμους, αλλά με λογικά συμβόλαια. Εννοείται αυτό, και αυτό πρέπει να κάνει. Φαντάζεσαι τώρα να κάνει ένα μπάζετ πρώτη χρονιά τρελό? Κλαίω με GM που λύγησε. Λύγησε, είναι αλήθεια. Λύγησε. Στον Ντίζελντορφ στέλνω φιλιά. Ακόμα και αν η Φορτούνα Ντίζελντορφ νομίζω έπεσε γάμα κατηγορία. Αλλά δεν ξέρω αν βλέπετε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είδατε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο? Δηλαδή να μην είμαστε μεθυσμένοι να παίξουμε το Στρασβούργο Μονακό το 1-4 άσο. 5-4. Δηλαδή τρομερά πράγματα. Ναι, από το Στρουμπούλο έχουμε μετά από την απόφαση που έγινε. Ο Ηρακλής κέρδισε αυτό το πράγμα και δεν βρέθηκε σύνδεση της ΠΑΕ Ηρακλής με τον Ευγενίου σε πρώτη φάση. Έτσι, πολύ σημαντικό. Καλησπέρα σας, κύριε.
3: Κυρία.
0: Κυρία. Ορίστε.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
3: Τέλεια. Πρώτον, ο GM πρέπει να κάνει κάτι στο site, γιατί παλιά πατούσαμε το τηλέφωνο και έπαιρνε κατευθείαν. Ενώ τώρα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε αντιγραφή επικόλυση για να καλέσουμε.
0: 6 και 39, έπρεπε να απαντήσαμε.
1: Δεν έχω αλλάξει τίποτα τα τελευταία ένα χρόνο στο site.
0: Τα τελευταία ένα χρόνο, ότι πάρεις μία ευρώ.
3: Ισχύει ότι μπορούσες να κάνεις κλικ πάνω στο νούμερο και να κάνει κατευθείαν.
1: Στην εφαρμογή ίσχυε, τώρα στο site νομίζω όχι.
3: Να ξέρεις. Εγώ δεν σου είχα καλέσει έτσι στο παρελθόν.
1: Φίλοι μου, νομίζω όχι.
0: Η φίλη θεωρώ ότι έχει iPhone, οπότε δεν μπορεί να έχει την εφαρμογή.
1: Εντάξει, μπορώ να κάνω και λάθος, προχωράμε.
3: Ωραία, αν θέλεις δες το. Δεύτερον, τι θα γίνει το Σάββατο?
0: Σάββατο 23 Μαΐου, 7 η ώρα, στο Κατσάνιο, έχουμε την πολύ ωραία εκδήλωσή μας εδώ, που θα έχουμε σουβλάκια, μπύρες. Θα έχει πολύ ωραία μουσική, θα έχει τα φώτα μας και μετά θα έχουμε και εξαιρετικά πράγματα που θα ετοιμάσει το e-commerce με το Aegean, βέβαια μαζί με την Ελεονόρα μας, μαζί με τους προπονητές όλους και τους υπεύθυνους των ακαδημιών και τα παιδιά εδώ των ακροατών μας. Θα έχει face painting, θα έχει παιχνίδια, αθλοπαιδιές δηλαδή που λέγεται στο χωριό μου, και θα υπάρχουν και ποδοσφαιριστές της ομάδας και ίσως και από άλλα αθλήματα, παλέμαχοι.
1: Θα έχει και σουβλάκια.
0: Σουβλάκια χαμός. Έχω πάρει πάρα πολλά. Κανονίστε να πεινάτε.
3: Οπότε στην αρχή έρχονται τα παιδιά, τρώμε σουβλάκια, παίζουμε όλοι μαζί εκεί, γνωριζόμαστε, γίνεται χαμός.
0: Ναι.
3: Και μετά μένουν οι μεγάλοι και πίνουμε όλες τις μπύρες, χορεύουμε.
0: Έτσι.
3: Γεμίζουμε την Αγίου Δημητρίου Ηρακλή.
0: Έτσι.
3: Να πήξει η πόλη από γαλάζιο, να γίνει χαμός.
0: Απα, τέλεια. Αυτό ακριβώς. DJ Sax on the decks, εκεί θα παίζει τον τωρο τον τωρο τον όσο περνάει η ώρα. Νωρίς θα είναι αλλιώς. 7-9 εκεί με τα
3: άρα
0: παιδιά.
3: Άρα για όλες τις ηλικίες.
0: Όλες τις ηλικίες, βέβαια. Όλες τις ηλικίες από 1 μέχρι 99.
1: Και αν βρέξει, τι θα γίνει?
0: Αν βρέξει, θα μπούμε μέσα στο Κατσάνιο. Υπάρχει πρόβλεψη.
3: Αφού σε δίρουμε.
0: Τι, εγώ φταίω, ρε παιδί μου?
3: Όχι, το
1: Μαρκάκοτερ. Α, λοιπόν,
0: δεν το ξέρει κανένας. Λοιπόν, άντε μην έρθουμε μετά στην Ευακούρα να την πέσουμε ανώμαλε. Λοιπόν, μέσα στο Κατσάνιο θα γίνει όλο το έργο με τα παιδιά. Και εμείς θα είμαστε κάτω από τις τέντες, μέσα στο Blue Cafe, που θα είναι ανοιχτό, βέβαια, εννοείται. Έτσι.
3: Καλά. Ό,τι και να είναι, θα είναι μια καλοκαιρινή βροχή. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά θα είναι μια καλοκαιρινή βροχή που θα βρέξει μισή ώρα και θα σταματήσει.
0: Ναι, εγώ θεωρώ.
3: Δεν πρόκειται να μας χαλάσει όλη τη βραδιά.
0: Έτσι, θεωρώ ότι ένας βαρδάρης θα μας δώσει έτσι την αγάπη του και τον αέρα του και θα πάρει τα σύννεφα μακριά και το Σάββατο θα έχει μια πολύ ωραία μέρα.
3: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
3: Επίσης, τι θα γίνει, θα πάμε Ιταλία προετοιμασία?
0: Να δούμε. Ακόμα δεν. Εντάξει, κοίτα, το site που τα ανέβασε, εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι το πιο αξιόπιστο του κόσμου. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι αλήθεια. Θα δούμε.
3: Αν είναι αλήθεια, θα μπείτε στο αεροπλάνο οι δυο σας να πάμε στην προετοιμασία.
0: Θα μπούμε στα, εγώ θα μπω στο αεροπλάνο ούτως ή άλλως. Ξαναμπαίνω.
4: Μα έτσι
0: ασπρίζω,
4: δίπλα είναι η Ιταλία.
0: Πανιάζω,
4: και μετά μάξι.
0: Πανιάζω, αλλά μπαίνω. Αν τώρα υπάρχει καμία πρόβλεψη να πάμε με βανάκι και να κάνουμε και ένα road trip, okay, αλλά γενικά μπαίνω. Ας πούμε τώρα για καλοκαιρινές διακοπές σε νησιά δεν γίνεται να κάνεις road trip, ούτε μπορώ να μπω μία μέρα ολόκληρη μέσα σε ένα καράβι. Λες και είμαστε στο 1894.
3: Ναι ρε φίλε, χάσουμε τώρα άμα έχει αεροπορικό με μια μισή ώρα αεροπλάνο θα μπούμε 14 ώρες στο πλοίο.
0: Όχι, όχι βέβαια, όχι. Ωραία.
3: Ο άλλος ξεφυσάει, ζορίζεται.
0: Ποιος?
4: Θα μπούμε στο αεροπλάνο, θα μπούμε, θα τα κάνουμε όλα.
0: Πανιάζω, κάτασπρος γίνομαι και τα χέρια μου γίνονται έτσι κόκκινα σαν το καπάκι του στυλόρα.
3: Πάντως η προετοιμασία Ιταλία είναι ονειρικό έργο γιατί θα είναι σίγουρα ορεινός προορισμός.
4: Οπα.
3: Οπότε καλοκαίρι στα βουνά της Ιταλίας, οπα, με οπα, κρασιά οπα, εκεί, με μπύρες, με προσούτα.
4: Με τυριά.
0: Μακάρι να ανέβει η Juve Stambia. Θέλω φιλικό Ηρακλής Juve Stambia. Η Juve Stambia έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Την ελέγχει μια ομάδα, ας πούμε, και ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι και πολύ καλά. Άρα αν ανέβει η Juve Stambia θέλω να κάνουμε φιλικό μαζί τους.
4: Μάλιστα.
0: Αυτά.
4: Μέστε.
3: Αυτά λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δεσποινή για την κυρία.
3: Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, είπα πρώτη φορά καλησπέρα κύριε και ήταν γυναίκα. Δηλαδή τώρα εγώ μετά παίζω και τζόγο. Δηλαδή παίζω κίνο, όχι, παίζω τζόκερ. Τι τζόκερ? Παίρνουν 100 αγροατές, οι 95 είναι άντρες και εγώ είπα καλησπέρα κύριε και βγήκε γυναίκα. Δηλαδή τώρα μιλάμε τρομερά πράγματα σημαίνουν. Όσο εγώ μιλάω, εσείς στέλνετε Ηρακλής Radio στο Ηρακλής Radio, στο Messenger και στο Instagram. Τη λέξη ή τις λέξεις ή όλο μαζί ή στιγμιότυπα από αγώνα. Ηρακλής, πας. Ηρακλής, πας. Όπως λέει εδώ ο φίλος μας Αποστόλης, όλες τις δύο εκδηλώσεις του Ηρακλής Radio. Είναι για μας πολύ σημαντικό. Χαμόν και σαγκριά. Παύλος και GM. Τι είναι αυτό? Χαμόν. Τι είναι, του τα χαμόν που λέμε? Είναι το λατινικό, το λατινικό, το κάνω έτσι ας πούμε. Σπυρακλά που είσαι και σπυρακλάρα επίσης. Άντε, to know us better, παιδιά. To know us better, 3 Ιουνίου. Εδώ θέλουμε να γνωριστούμε από κοντά. Αυτό είναι το θέμα. 3 Ιουνίου, to know us better. Θα γίνει η live εκπομπή Παύλα stand-up, Παύλα θεατρικό. Και μετά θα έχουμε χρόνο να κάτσουμε στο χώρο να γνωριστούμε κανονικά. Και όλοι με όλους. Παύλο, τι ομάδα είπες ότι υποστηρίζεις στην Ιταλία? Γιατί έχω και κάτι και καλό σέβη στο Μάρτιο. Είμαι Σαμπτόρια. Από Ιταλία. Είμαι Σαμπτόρια. Ηρακλής, πας δε πας. Σωστός ο φίλος. Γεια σου, Ντιμιντάλ. Ραρδάν, έχεις δοκιμάσει να μπεις φιωμένο σε αεροπλάνο? Δεν θα φοβάσαι. Δεν έχω μέτρο εγώ όμως. Λες να πιω τα τέτοια μου. Έχω μάθει, δεν σε βάζουν όμως. Ηρακλής, να είσαι καλά, αδερφέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε like. Έχει βάλει ένα like αυτό σε ένα περιστέρι εδώ πράσινο. Να πατήσω πάνω, τι γίνεται? Τίποτα. Παυλάρα Σφίγκουιτς, λέει ο φίλος. Σαμπτόρια φέτος ήταν για να πέσει και σώθηκε. Αν έκανε κανένα δύο αποτελέσματα καλά, θα μπαίνει και playoff. Δεν είπες πριν γνώμη για Λούτζι. Καλή επιλογή. Δεν υπάρχει Λούτζις. Δεν υπάρχει Λούτζις. Παίρνει 220.000 και έχει στα 25 του 2 χιαστούς. Για μένα δεν υπάρχει λόγος. Αν η διοίκηση τον θέλει, μαγιά της. Αλλά δεν υπάρχει σίγουρα πρόταση. Γράφει ο κάθε γελίος άσχετος κάτι και εμείς το παίρνουμε και το κάνουμε Ευαγγέλιο. Άμα είναι να πω για τον Λούτζι, είναι να πω και για οποιονδήποτε Έλληνα παίχτη. Ήδη στις πιθανότητες έχει να έρθει οποιοδήποτε Έλληνας παίχτης με τον Λούτζι. Να ξέρετε, δεν υπάρχει σύνδεση. Ο Πανιόνιο έχει διαιτές κλειστό στον Πανιόνιο, ο οποίος δεν έχει αφήσει κανέναν ελεύθερο, γιατί θεωρείται θα παίξει Α1 και είναι 25 χρονών με 2 χιαστούς. Παρακαλώ!
5: Έλα, ένα-δύο, ακούει.
0: Ακούει ένα-δύο.
5: Έλα, Σάκης, DJ Σάκης.
0: DJ Σάκης, κύριε. Εδώ θα είναι μαζί μας, θα παίξει μουσική. Ο άνθρωπος...
5: Ναι, θα παίζω γυμνός από μέσα, ξέρεις, μέσα από τα ρούχα.
0: Α, μέχρι τις 9 λοιπόν... πιθανά τα παιδιά παίξει εντυμένος, μετά κάνω τι θες.
5: Α, ναι, ρε, εντάξει, κανονικά. Λοιπόν, ήθελα να πω τρία πράγματα βασικά. Ένα είναι να γουστάρουμε αυτό το καλοκαίρι με τα γραφολογία, πρώτη χρονιά μετά από χρόνια.
0: Πόσο γουστάρουμε? Έτσι.
5: Δηλαδή και οι μικρότεροι που δεν τα προλάβανε, αλλά και εμείς λίγο μεγαλύτεροι που έχουμε χρόνια να ζήσουμε καλοκαίρι τέτοιο. να το ρουφίξουμε, δηλαδή όλη την παπάτσα που θα πουλάνε οι εφημερίδες όλο, ρουφίξτε το έτσι. Αλλά στο τέλος να ξέρεις ότι εντάξει, πάμε για μια σχετικά εύκολη σωτηρία, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Κάπως έτσι το βλέπω δηλαδή.
0: Με ακούτε τώρα, γιατί γράφουν κάποιοι φίλοι ότι δεν ακούγεται τίποτα. Εσύ με ακούς?
5: Εγώ ακούω, έτσι ακούς.
0: Εγώ ακούς, ποιος ακούς? Ζωντανός νεκρός, ποιος ακούς?
5: Ακούγεται.
0: No sound λένε εδώ, όλοι φίλοι, no sound.
5: Ποιος φταίει τώρα, ο GM πατάει τα κουμπάκια?
0: Έλα, πάνε, έλα να τα πούμε δυο μας, αφού δεν ακούει και κανένας.
5: Εντάξει, θα τα πούμε ρε.
0: Δεν ακούτε τώρα, δηλαδή όλοι εσείς είστε 350 άτομα μέσα.
5: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Καμπάνα, καμπάνα, καμπάνα, καμπάνα. Ήρθαμε.
5: No sound.
4: Τώρα κάποιος μπήκε εκεί σε καμιά ομαδική που είναι μεταξύ γριές και λέει θα πάμε να μπούμε όλοι ότι δεν ακούγεται κανένας. Αυτό κάνανε.
0: Ναι. Θέλω να με πρώτη προπόνηση και να πάρει φωτιά το καφτατζόγλιο. Νομίζω ρε φίλε, ένας άνθρωπος, Chris Cass, μόνο εσύ δεν ακούς. Όλοι οι άλλοι ακούν. Λοιπόν, μήπως είναι εφαρμογή, δεν ξέρω. Γυμνό DJ θέλουμε ένας φίλος, όχι θα ντυμένος, θα έχουμε παιδιά. Λοιπόν, το πρώτο εγώ, είναι αυτό, να αδράξουμε το καλοκαίρι το μεταγραφόλιο γυμνικό. Δύο.
5: Ακούει, εγώ με ακούει τώρα.
0: Ναι ρε, σ' ακούνε όλοι, ίσως μόνο από το app.
5: Γιατί τώρα εγώ έβαλα τα μάτια μου και έβγαλα τα έβαλα τα χέρια μου
0: και...
5: Έλα, ακούει.
0: Ακούει, ακούει.
5: Λοιπόν, το άλλο είναι το διαρκείας, οπωσδήποτε, έτσι.
0: Ναι.
5: Αλλά όχι μόνο για τον Ηρακλή, να το πάρουμε και για την πάρτη μας.
0: Ωραία.
5: Γιατί έτσι ρε φίλε, πρέπει και εμείς λέει κάποια στιγμή να χαρούμε. Είναι η χρονιά μας, τέλος αυτό. Και το τρίτο είναι το Σάββατο τώρα το...
0: 23-5, 7 η ώρα.
5: Βεβαίως.
0: Θα είμαστε εδώ. Ένας φίλος...
5: Μακουκούλα με τα ερακλάκια του, έχει δύο ερακλάκια, Μακουκούλα θα είναι εκεί.
0: Ένας φίλος λέει, όποιος δεν έχει παιδί, έχω δύο, μπορώ να το δανείσω, τιμές λογικές. Έτσι, να είσαι καλά σόλ, λογικό να είσαι φίλος του Φελάν, γι' αυτό δεν τον κάνουμε υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης.
5: Αυτό επίσης ο Μακουκούλα ήθελα να σου πω ότι είναι μεγάλος DJ Μακουκούλα, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Παίξτε μαζί, εμένα δεν με πειράζει.
5: Όχι, το επόμενο πάρτι θα το πάρει όλο πάνω.
0: Όλο είναι, πάνω του.
5: Δηλαδή, ο πάνω Μακουκούλα, όλο. Δηλαδή, εγώ
0: μην με φτιάχνεις είναι... μάνα μου τώρα, μου λες τέτοια.
5: Ναι, εγώ είμαι το Δεντάν μπροστά του, αυτός είναι ο Καβάνι. Κάπως έτσι.
0: Όχι τώρα, σε έριξες τελείως.
5: Το βλέπεις. Όχι. Εντάξει, θα το δεις άμα παίξει. Ο Γιώργος είναι φοβερός.
0: Ωραία.
5: Στο επόμενο πάρτι.
0: Είσαι έτοιμος εσύ, λοιπόν. Όλα καλά?
5: Όλα καλά, ναι. Ωραία. Είμαι εξορία εδώ.
0: Γερά, γερά, δουλειά όλο το καλοκαίρι. Εύχομαι να μην προλαβαίνετε.
5: Θα προσπαθήσω να έρθω και 3 του μήνα, αλλά θα δούμε.
0: Θα χαρούμε πολύ.
5: Λοιπόν, άντε, τα λέμε Σάββατο.
0: Γεια χαρά. Την καλησπέρα μου στην πιο ερεκμή του πλανήτη. Γεια σου, αδερφέ μου, Γουασίρις. Γουασίρι. Αδερφέ μου, θέλω Γουασίρις, θέλω Always Proud, θέλω τσα-τσα-τσα. Έχω καιρό τσα-τσα-τσα, πού είσαι αγάπη μου? Θέλετε να δούμε μαζί μου Dial? Το 16% που λέει όχι, να βρούμε τα ονόματά τους και που μένουν, μπορούμε? Όχι, τι κρίμα. No sound again λέει ο άλλος. Μάλλον κάνουν πλάκα ρε φίλε, έτσι πιστεύω. YouTube ακούγεται κανονικά, μια χαρά. Ακούμε, δεν χάσαμε τίποτα. Καλησπέρα στα παιδιά, τα καλά, τα κιανολεύκα. Παύλο, τελικά τα διαρκείας που είναι με δόσεις φαίνονται στο μωρό? Φαίνονται. Βάλε να περνάει από πάνω, φαίνονται τα διαρκείας με δόσεις. Μάλτο. Κανονικά και στέρεο να πούμε, λέει ο Παύλος. Λοιπόν, 2-3-17-0-0-38-58-50 τηλέφωνο. Θα ελέγξουμε αυτό που μας είπε η φίλη που πήρε πριν τηλέφωνο. Που πάτε, μην φεύγετε, μείνετε όλοι εδώ. Πάμε να φτάσουμε μέχρι τις και τέταρτο τα 300 like, ρε αδέρφια. 290 έχουμε τώρα, πάμε να τα φτάσουμε. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα τώρα, οι ομάδες σιγά σιγά θα αρχίσουν να κάνουν προετοιμασία. Θα κάνουμε ανάλυση όλων των ομάδων πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Θα κάνουμε ανάλυση όλων των ομάδων. Θα μιλήσουμε και λίγο για υπόλοιπα πράγματα, για Β' Εθνική κλπ. Θα δούμε ανάλογα το χρόνο που θα έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Ακούγομαι.
0: Κάργα.
6: Ωραία. Αντώνης από Κορδελιό. Κιανόλευκο Κορδελιό.
0: Από το Κιανόλευκο Κορδελιό.
6: Λοιπόν, έχω να πω σε όλα τα αλάνια που ακούνε την εκπομπή και που δεν την ακούνε, το κεφάλι ψηλά.
0: Ωραίος.
6: Ο Ηρακλής επέστρεψε εκεί που είναι και σου μιλάει ένα παιδί από τις ακαδημίες του Πόλο του Ηρακλή.
0: Ωραία.
6: που όταν γινόντουσαν οι πορείες για τον άδικο επιβεβασμό βγαίναμε με τον Μπουρνούς για το εθνικό και φωνάζαμε πάνω εκεί, θα βλέπαμε μια γη Δημητρίου κάτω. Που όταν είχαμε πιάσει πάντο που ακούγαμε, που βλέπαμε συμμαθητές μας να παίζουν με το μεγάλο Ηρακλή στον Καμπανιακό και θέλαμε να μπούμε μέσα και να φάμε το χορτάρι.
0: Έτσι.
6: Ψηλά το κεφάλι, μόνο καλύτερα χρόνια μπροστά, να είστε περήφανοι που είστε Ηρακλειδείς όλοι σας, γιατί είμαστε διαφορετικοί, πολύ διαφορετικοί. Είμαστε όπως λες το φως, όπου πάμε μας σέβονται, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς και καμία την αγάπη μας για αυτή την ομάδα. Μόνο αυτό, στήριξη στον Ηρακλή σε όλα τα τμήματα, να μην αφήνετε κανένα να πει τίποτα για το μεγάλο Ηρακλή. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Έτσι ρε αγόρι μου, αυτό ανατρίχιαστος τορκίζομαι. Να είσαι καλά. Αυτά τα τηλεφωνήματα μας δίνουν πάρα πολύ όθηση και πάρα πολύ δύναμη, γιατί αυτή την ψυχολογία πρέπει να έχει ο Ηρακλειδέας. Αυτή την ψυχολογία πρέπει να έχει ο Ηρακλειδέας. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκτός από Σίλα, έχουμε καμία πληροφορία για κάποιον που θα μείνει? Ίσως αν δεν βρεθεί καλύτερο δεύτερο πεντάρι να μείνει ο Γουέρ. Ρε παιδιά, πολύ καιρό δεν έχουμε να ακούσουμε καμιά κατά του συγκίτικης. Δεν θα ξανακούσουμε ποτέ κατά του συγκίτικης. Όσο εγώ μιλώ, παίρνετε τηλέφωνο 2317-0338-58. 297 like, πάμε να φτάσουμε 300. Μπράβο ρε Αλάνη, λέει ένας φίλος. Ο φίλος τα είπε πάρα πολύ ωραία. Στήριξη του Ρεξλής Ράδιο. Στήριξη. Τι γράφει εδώ με την καρδούλα ρε. Α, το μηχανάκι. Ρινγκ, ρινγκ, ρινγκ, ρινγκ, ρινγκ, ρινγκ. Δεν βλέπουμε μουντιά, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Γιάννης Μόντελ Φούτμπολ. Ναι, οκ, okay, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά επειδή μας αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο, θα δούμε. Αν σηκώσουμε αυτό το σκύπελο, να εμφανιστεί την κάμερα ο αγαπητός GM. Θα εμφανιστεί νωρίτερα. Να έρθετε τρεις έξω να δείτε. Μπορεί και να εμφανιστεί τότε. Ρε παιδιά, πολύ ναι. Στήριξη του Ράχης Ράδιο, στήριξη των ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, στήριξη σε ΚΑΕ και ΠΑΕ εννοείται. Σε Ολλανδούς δεν σηκώνετε τηλέφωνα, σηκώνουμε τηλέφωνα. Λοιπόν, ορίστε.
7: Αν δεν βρεθεί καλύτερο δεύτερο πεντά, να μείνει ο ναι. Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
7: Σε ραδιοφωνικό σταθμό δεν πήρα.
0: Ναι, σε ραδιοφωνικό σταθμό, Ηρακλής Ρέντιο.
7: Ηρακλή. Ναι, βλέπω δεν απαντάτε γι' αυτό.
0: Αν μιλάμε με άλλον άνθρωπο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Τώρα μιλάμε μαζί σας όμως, είστε στον αέρα, κύριε. Είστε από την Ολλανδία.
7: Από Ολλανδία είμαι.
0: Από πού?
7: Από τον Deventer, Go Ahead Eagles.
0: Go Ahead Eagles. Εμπρός, μακριά, αιτή. Τι γίνεται εκεί, πώς πάμε, πώς είστε?
7: Καλά είμαστε, να έβλεπα τώρα την εκπομπή, λέω κάτσε να δω, να πάρω τηλέφωνο, να δω τι κάνετε. Πολύ ωραία εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να μας βλέπετε, χαιρόμαστε πολύ.
7: Εσείς ποιος είστε εκείνος που συγκινηθήκατε όταν έστειλα ότι είμαι τα χαιρετίσματα από ναι. Ο Αλέξανδρος και από Ισάκ?
0: Ναι.
7: Πώς δεν είστε να?
0: Ο δίπλα είναι, εγώ είμαι ο Παύλος και ο δίπλα GB. Είναι ο GM. Ορίστε.
7: Ναι, ο GM αυτός.
0: Ο GM.
7: Γιατί συγκινηθήκες για το ορθογραφικό μου λάθη?
0: Όχι, δεν συγκινηθήκα εγώ, ο GM συγκινηθήκε. Κοιτάξτε, συγκινηθήκαμε γιατί μας άρεσε, γιατί είστε από μακριά. Ακούτε το Ηρακλής Ρέντιο, το βλέπετε και είμαστε εντάξει. Είμαστε.
7: Ναι, είδα, ξέρεις τι είδα. Είδα κάποιοι ρίχνουν, ας πούμε, βάζουν 5-6 ευρώ, τέτοια, ας πούμε. Αυτό που τα βάζουν, πώς μπορώ να πάρω ένα λογαριασμό να σου δείξω πράγματα.
0: Περίμενε τώρα. GM, εξήγησε στον άνθρωπο. Πώς μπορούμε να βάλουμε, λέει, super chat.
4: Εκεί στο chat που γράψατε έχει το σήμα του δολαρίου.
0: Κάτω δεξιά.
4: Εκεί που γράφετε μήνυμα δεξιά. Το σήμα του δολαρίου το πατάτε και λέει μετά super chat. Και μετά το ακολουθείτε τη διαδικασία.
0: Αυτά. Εγώ δεν ξέρω παραπάνω να σας πω γι' αυτό. Με ακούτε τώρα?
7: Ναι, ναι, ακούω.
0: Α, γιατί δεν μιλάτε, γι' αυτό λέω τι έγινε.
7: Πείτε μου.
0: Επειδή δεν μιλάς, δεν μιλήσατε γι' αυτό.
7: Α, όχι, επειδή τώρα είδαμε, βγάλατε στα ένα και ακούω, έδωσα σημασία εκεί γι' αυτό.
0: Α, ωραία, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Να μας ακούτε, να παίρνετε τηλέφωνο, είμαστε χαρούμενοι εμείς. Ναι. Να είστε καλά.
7: Πώς μπορούμε αυτό κάπως να χαρίσουμε κάτι έτσι, να σας μπόξουμε, να είστε πιο πολύ δύναμη, τι να πω?
0: Κάτω δεξιά έχει το σήμα του δολαρίου. Πατάτε εκεί πάνω.
7: Okay.
0: Γκλίνγκλο, ναι. Και μετά ακολουθείτε, ναι, τη διαδικασία. Ό,τι σας πει θα σας κατευθύνει αυτό εύκολα.
7: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Χίλια χρόνια να κλεισνάστε καλά. Στο κεανόλευκο κόμμα χέρτικλες. Γεια χαρά. Ωραία. Τι γίνεται, όλα καλά, εσείς πώς είστε? Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, περίμενα, γιατί έχουν κολλήσει τα μηνύματα.

0: Γεια σου, GM. Τα φιλιά μου από Πηλαία, Ντιμιντάλ.
1: Ντιμιντάλ. Ντιμιντάλ.
0: Ντιμιντάλ.
1: Πώς είμαστε, τι κάνουμε?
0: Είμαστε πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε τρελή διάθεση, όρεξη για τη νέα χρονιά, με πολύ καλό έτσι ρεύμα, όπως τον πιο προηγούμενο που πήρε τηλέφωνο, που τα είπε έτσι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίος.
0: Και εμένα έτσι με μια δυναμικότητα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι όλοι, παιδιά, να γουστάρουμε. Και σημαντικό ακόμα και για τον προηγούμενο που πήρε από Ολλανδία. Όλοι, παιδιά, πρέπει να είμαστε εδώ πέρα, να στηρίζουμε.
1: Εννοείται,
0: την ομάδα. Τα events που διοργανώνει το Ηρακλής Radio, που φαίνεται ότι είναι δυναμικά και προσπαθείτε κι εσείς πάρα πολύ να ενώσετε όλο τον κόσμο. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Εμείς όσοι δεν πήραμε διαρκεία, σιγά σιγά πρέπει να βάζουμε το χέρι στην τσέπη.
1: Όπως μπορούμε, όποτε μπορούμε. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ για να βοηθήσουμε τον κόσμο.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Επειδή άργησα να μπω γιατί είχα δουλίτσες. Τι έχουμε από παίκτες και τα σχετικά? Δεν είπες κάτι, έχασα κάτι?
1: Είπα ότι έχει κλείσει ένας παίκτης. Αυτός που λέγαμε πάντα ότι έκλεισε, και άλλοι προσπαθούν να μας πούν ότι δεν έκλεισε. Και από εκεί και πέρα.
0: Εντάξει. Μεγάλο καλοκαίρι, Παυλάρα.
1: Μεγάλο καλοκαίρι. Θα πούμε τα σίγουρα. Χθες είπανε στην Air Sport για τον Μπάρμπα που παίζει στην Ινδονησία, που ήταν χρόνια σερία. Είπανε για τον Χατζηδεδωρίδη του Όφη. Είπανε για τον Βολνέη του Πανσεραϊκού, το center back. Γενικά λένε. Από Ατρόμητο λέει θα πάρουμε 4-5 παίκτες. Ο φίλος θα δούμε. Έχει περιπτώσει ο Ατρόμητος που είναι καλές. Το είπαμε και με τον Δημήτρη την Παρασκευή.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσες, αλλά μία-δύο πιστεύω ότι μπορεί ίσως να κλείσουμε από Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Ο Μπάρμπα πιστεύω ότι είναι ένας λίγο πιο μικρός σεραμούσπε.
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, χίλια χρόνια.
1: Χίλια χρόνια, αδερφέ μου, να είσαι καλά.
0: Όλοι δίπλα στην ομάδα, τα φιλιά μου και σε σένα και στον GM. Και πιθανό να τα πούμε τις επόμενες μέρες από κοντά.
1: Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Στη χειρότερη το Σάββατο, χίλια χρόνια.
0: Μπράβο, ωραία τα λες.
1: Για χαρά. Ωραία, λοιπόν, τσα, γεια σου, αδερφέ μου. Τι θα έχουμε επιστροφή, Ντένις Μπάρμπα, τι είναι αυτό? Ο Ντένις Μπάρμπα τι είναι? Ήταν στον Ηρακλή κάποτε? Συγγνώμη, δεν ξέρω. Γύρισε σπίτι ο Σωτήρης. Ωραία ορθογραφία, μ' αρέσει γιατί είσαι ευφυής. Ο Κοκκινομάγουλος από το El Madrigal το βλέπει η γυναίκα του και ρωτάει τι έχεις, και αυτός απαντά τούπτα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, γυμνό DJ θέλουμε. Είστε αλήτες. Πριν από 20 χρόνια είχαμε παίχτη Μπάρμπα από τις ακαδημίες. Δεν το γνώριζα, συγγνώμη. Δεν είμαι τόσο μεγάλος όσο φαίνομαι. Είμαι 32. Προς τα 33 οδεύομαι. Λοιπόν, έχουμε κλείσει. Ορίστε!
2: Καλησπέρα!
1: Γεια χαρά!
2: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά εσείς?
2: Καλά και εμείς. Μόλις συνεχθήκαμε με το Ηρακλής Radio.
1: Πολύ ωραία. Θα το πας ανάποδα. Ακούσεις πρώτα τη δεύτερη ώρα και μετά την πρώτη.
2: Δεν πειράζει, το κονσέρβο μου.
1: Α, μπράβο, έτσι. Γουστάρομαι. Ζανάε.
2: Spotify.
1: Ζανάε.
2: Έτσι, στο τιμόνι και Spotify.
1: Έτσι, ωραία.
2: Μία ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Επειδή εμείς που βρισκόμαστε μακριά, ενώ είμαστε κάτοικοι Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Και επειδή με τον πατέρα μου δεν βλέπω να γίνεται δουλειά.
1: Ναι.
2: Γιατί λόγω δουλειάς μείνει Θεσσαλονίκη κανονικά, αλλά ξέρεις. Είμαι πιο μεγάλος ηλικία. Η ερώτηση δικιά μου είναι, εμείς που θέλουμε να προμηθευτούμε με δόσεις, πώς γίνεται?
1: Γενικά θέλει φυσική παρουσία.
2: Ναι, ωραία, μέχρι εδώ.
1: Θα κάνουμε μια ερώτηση να δούμε πώς μπορεί να γίνει χωρίς φυσική παρουσία.
2: Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, Παυλάρα μου.
1: Ωραία. Δεν μπορώ να σε απαντήσω αυτή τη στιγμή, δυστυχώς.
2: Εντάξει, σεβαστό.
1: Έχω άγνοια. Αλλά πρέπει να μάθουμε. GM,
3: σημείωσέ το.
1: Να πάρουμε να μιλήσουμε με την ΠΑΕ και την Παρασκευή στην εκπομπή. Εδώ θα σου έχουμε απάντηση.
2: Ναι. Αν είναι να σε καλέσει το προσωπικό σου, παιδί μου.
1: Πάρε με, ναι. Ή στείλε μου Instagram, μέσα στην Τζαραφτά, όπου θες. Ναι. Να σου δώσω το τηλέφωνο μου να με πάρεις.
2: Μου αρέσει η αύρα που έχει η ομάδα.
1: Βγάζει κάτι καλό, είναι η αλήθεια.
2: Ναι, εδώ που εγώ που μένω, ρε παιδί μου, στο νησί τώρα.
1: Σε ποιο νησί?
2: Λευκάδα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι. Γενικά οι Ολυμπιακοί ασχολούνται, οι Παναθηναϊκοί, δηλαδή κατάλαβε. Τι είναι όμως το δικό μου συνάφι? Λέει μαντζάρι από εδώ από εκεί.

0: Τάγει το άλλο, λέει μπάρμπα, έπεσε στην Ιταλία.
1: Υπάρχει επιστροφή και επιστροφή που λέει καλησπέρα, ήρθα για να μείνω. Δεν περνάω και φεύγω όπως κάποιες άλλες ομάδες.
0: Ήδη άμα δεις σε μπλοκ και τα σχετικά οι πονόψυχοι.
1: Ναι.
0: Ασχολούνται λίγο του τύπου ότι είναι το πότε θα πέσει. Δηλαδή ξεκίνησε λίγο ο Τζέρτζελος. Καλό αυτό.
1: Εννοείται καλό.
0: Αγαπάμε τους πονόψυχους.
1: Εννοείται καλό. Εδώ χθες λέγανε το πρωί στο ραδιόφωνο ότι ο Ηρακλής καταδικάστηκε, έπεσε κατηγορία και ο πρόεδρος δεν μπήκε φυλακή επειδή είχε λεφτά. Δεν είπαν ότι όλοι αθωώθηκαν και η ομάδα έπεσε. Παρουσίαζαν δηλαδή μια είδηση με τον δικό του τρόπο. Πήρα 30 φορές τηλέφωνο, δεν το σήκωσαν ποτέ.
0: Σε γνωστό ραδιόφωνο.
1: Σε γνωστό μέσο της που πόλη. Λέει ότι είναι δημοσιογραφικό.
0: Ναι, και 50-50.
1: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Καλό κουράγιο. 1000 χρόνια Ηρακλής. Πάμε δυνατά.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά, bye.
1: Θα έχουμε, λέει, αυτός ο μπάρμπα που λέει ο Ντένις είναι συμπαίκτης του Μπομπ, του χοντοκοφάγου, που διέλυσε και τα τρίκαλα. Μάλιστα. Προχωράμε εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι. Ηρακλής Radio.gr. Μας ακούτε από το YouTube, από την εφαρμογή, κονσέρβα από το Spotify. Θα ήθελα να στείλετε τα μηνύματά σας για λίγη ώρα ακόμα στο Instagram και στο Messenger. Δεν είναι γραμματεία εκπομπή, το λέω επειδή. Εντάξει, ο καθένας όταν ακούει όμως ό,τι νιώθει μπορεί να το πει. Αν εμείς ξέρουμε, θα σας ενημερώσουμε. Αν δεν ξέρουμε, όλα καλά. Μπάσκετ ισχύει για τον ξένο που είχε πει από GBL. Είναι πάρα πολύ ακριβώς η ομάδα. Νομίζω ότι ρίχνει ματιές κατά εκεί ως εκεί. Κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε, δεν το ξέρω. Θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα για αυτή την περίπτωση. Μακάρι να ισχύει. Μακάρι να είναι στα πλάνα της ομάδας και να μπορεί. Εμένα προσωπικά σαν Αφόπουλο μου αρέσει πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαν οι παίχτες. Μιλάμε για το συγκεκριμένο παίχτη, μου αρέσει. Παύλο, για free bonk που ακούστηκε χθες βράδυ ισχύει. Πιο πιθανό να δίνει free bonk παρά να έρθει ο free bonk από την Ποφεραντίνα. Προχωράμε. Ένας μάνατζερ πρότεινε το free bonk. Και τι έκανε, έβγαλε είδηση ο ίδιος ο μάνατζερ ότι ο Ηρακλής κινείται για free bonk. Να πάει τώρα, ας πούμε, σε άλλες ομάδες και να πει: δείτε, το θέλει ο Ηρακλής, επειδή θα πάρει ευκαιρίες, επειδή ο Ηρακλής κάνει καλή ομάδα, προτιμάει να έρθει εδώ. Του έχουμε τα γνωστά αυτά. Είναι γελαγή κατανάλωση. Νίκολς πήγε Ισραήλ τώρα. Τώρα όλοι πήγαν εκεί Ισραήλ γιατί κάνουν όλοι οι παίχτες εκεί δεν παίζουν. Φύγαν καναρά και λοιπά. Καλησπέρα παιδιά. Παλικάρια. Όπα. Προχθές προσέβαλα ένα συνοπαδόγυρο στα 55 στην Τούμπα που περπατούσα βόλτα με το σκυλί. Γιατί συνέβη το εξής. Ζητάνε δύο άτομα και γυρνάει και λέει ο πρώτος: ωραίο προπονητή πήρατε ρε φίλε Ιταλός μεγάλο νόμο. Γυρνάει ο δικός μας και του λέει: ναι, αυτό μας μάρανε. Του είπαμε αυτά τα μυαλά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν τρέπεστε όλοι εσείς που βαθμίζετε την ομάδα μας? Άρχισε να λέει ιστορίες του, αλλά δεν έκατσα, ίσα του την είπα και έφυγα. Παράκλησε όλους τους συνοπαδούς, ειδικά τα πιτσιρίκια. Εσείς τα μεγαλώσατε τον Ηρακλή και όταν ακούτε κάποιον ακόμα και συνοπαδό να μας υποβαθμίζει, να μην τον αφήνετε να πέσει κάτω. 1000 χρόνια Ηρακλής. Φιλέ, υπάρχουν οπαδοί του Ηρακλή που δεν ασχολούνται πια, που ψιλολέγαν αν τα ανεβήκαμε, ξέρω εγώ, τους λένε αν ανεβήκατε, που με ενημερώνονται ακόμα και μαθαίνουν από φίλους τους και από μέσα που είναι μόνο άλλων ομάδων. Και τι δεν μας μάθει, δηλαδή αυτός ό,τι και να κάνουμε θα γκρίνιαζε. Δεν σας θέλουμε! Να φύγετε, να πάτε αλλού. Είστε τα καμένα δέντρα που αρρωσταίνουν τα υπόλοιπα. Έχετε αυτή την ασθένεια, πώς λέγεται το φίλον που βγάζει να μέσα σας. Μελίκρα έχετε. Έχετε μελίκρα. Θα σας κόψουμε από τη ρίζα και θα κάψουμε το εκεί το μέρος και θα σας τάψουμε, συσταγωγικά, να μην ξανάρθετε ποτέ. Δηλητηριάζετε το υγιές κομμάτι. Τι έγινε ρε πούστη? Κάτι είχε εγώ από πάνω. Παίξει φωτιά να μας κάψει. Ο Θεός είναι, ποιος είναι? Δεν μας κάνετε. Έπαιζε ο Ηρακλής στην Ευκαρπία και λέγατε είναι μακριά, βρέχει, όξω ρε. Θα έρθείτε με τους δικούς μας όρους. Ποιοι είμαστε εμείς? Ο Ηρακλής. Όλοι εμείς, όχι εγώ. Ο Ηρακλής μεγαλώνει, αλλάζει, βγάζει εξωστρέφεια. Δεν είναι ο Ηρακλάκος, ούτε ο ιστορικός Ηρακλής. Είχαμε το Χατζηπαναγή και λέγανε ήρθαμε στην ιστορική ομάδα. Και πηγαίνανε εδώ γύρω και λέγανε ήρθαμε στη μεγαλύτερη ομάδα της πόλης. Και εσείς κάνατε, αχ, μου, βέλα φουτσά. Αυτά τελειώσανε. Γι' αυτό σας πειράζει. Γι' αυτό μας μισείτε. Όλες εσείς οι παλιοί. Οι θεοδωρικόπληκτοι. Γιατί είχατε ομαδάρα και επειδή φοβόσασταν να κάνετε το φοβόσασταν να μπείτε στη θάλασσα. Ήτανε κρύα τα ποδαράκια. Μη κρυώσει κυλίτσα. Και εμείς πέσαμε στα παγόβουνα και κολυμπήσαμε. Όλοι όσοι ασχοληθήκαμε και στηρίξαμε τον Ηρακλή αυτά τα χρόνια. Αντί να έρθετε και να πείτε μπράβο ρε τσακάλια. Το ήσταν γάμα τοπικό, αλφα, γάμα, βήτα, πόλεμος, κρατητήρια, εχθροί στην πόλη, μηδέν, αποκλεισμός από όλα, από δουλειές, προσωπικός αποκλεισμός οπαδών του Ηρακλή. Αντί να έρθετε και να πείτε συγγνώμη, φανήκαμε λίγοι. Έρχεσαι και κουνάτε το δάχτυλο. Με τον Μπουροκόφτη θα σας το κόψουμε. Καταλάβετε το. Ή ελάτε όπως πρέπει να έρθείτε και όπως αρμόζει και αξίζει στον Ηρακλή, ή καθίστε εκεί στα καφενεία, παίξτε χαρτιά και πείτε δεν ασχολούμαι όπως λέγατε τόσα χρόνια.
2: Παύλο, ηρέμησε.
1: Όχι, δεν ηρέμησε. Γιατί για να είναι ήρεμοι αυτοί, τα παιδιά τους τα κάνανε ΠΑΟΚ, Άρη και Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, να έχετε όλοι στο μυαλό σας ότι ο Ηρακλής μεγαλώνει και για να μεγαλώσει, μεγαλώνει μέσα από τους οπαδούς του. Πώς θα σε δουν σαν μεγάλη ομάδα οι υπόλοιποι, όταν εσύ ό,τι γίνεται καλό το υποβαθμίζεις. Πρέπει να δεν είναι μια μεγάλη ομάδα, δεν είναι μια καλή πορεία. Δεν γίναμε μεγάλη ομάδα επειδή δεν φέραμε τον Ισίνιε. Δεν γίναμε μεγάλη ομάδα επειδή ήρθε ο Ματζάρι. Άλλα πράγματα καθιστούν μια ομάδα μεγάλη. Ο Ηρακλής είναι ένα ιστορικό σωματείο και μια μεγάλη ομάδα. Και θα πρέπει λοιπόν να αναζητάμε και να ψάχνουμε τη διέξοδο από όλο αυτό το τέλος που είχαμε περιέλθει. Δεν ψάχνουμε την επιβεβαίωση αυτών που θέλουν να μας διαλύσουν. Δεν μας νοιάζει. Δεν είμαστε μέρος της δικιάς τους οπτικής. Δεν είμαστε μέρος της δικιάς τους ζωής, καθημερινότητας, οπτικής, εγκληματικής οπτικής. Σε σχέση με οτιδήποτε είναι καλό. Εμάς η φάση μας είναι Ήρα ολέ περνάμε ωραία. Ελάτε να δείτε πόσο ωραία περνάμε στον Ηρακλή. Γουστάρουμε και περνάμε ωραία ο Ηρακλής. Η αγωνιστική χώρη είναι εκεί που εκτονώνεται η τρέλα που έχουμε για τον Ηρακλή. Θέλουμε να είναι ψηλά για να μπορούμε να γουστάρουμε παραπάνω. Γουστάρουμε να μας βλέπετε. Είμαστε ψώνια. Θέλουμε να μας βλέπετε και να απορείτε γιατί είμαστε τόσο ευτυχισμένοι. Γιατί δεν το καταλάβετε ποτέ. Ποτέ, κανείς σας.
3: Και μην κάθεστε σπίτι, σκατόγριες.
1: Με συμπληρώνει και ο φίλος. Μα πραγματικά αυτό που λες ρε Σολ, προτιμάμε να ακούμε τους άλλους να λένε ό,τι θέλουν, που έχουν μια άλλη ιδεολογία, που έχουν άλλη ομάδα προτίμηση, αντί να ακούμε τους δικούς μας να λένε χαζομάρες. Και επίτηδες. Και να προσπαθούν να μειώσουν ό,τι συμβαίνει στον Ηρακλή. Ποιο παράδειγμα το 4 χρόνια στην Αλφα Εθνική. Εντάξει, πήγε τώρα 2 χρόνια, δεν έχει ελληνικό κορμό, έχει πάρα πολλούς ξένους. Ξένους απονητές, έχει ένα πρόεδρο ο οποίος έχει εκατομμύρια, βάζει λεφτά, πάει καλά 2 χρόνια. Εντάξει, ο Όφη πολλά χρόνια ταλαιπωριόταν. Μπράβο του σε αυτό που κατάφερε, αξιοσέβαστο, θα παίξει σίγουρα ο Μίλους Conference League και αν περάσει και μια φάση και η Europa. Εγώ δεν χάρηκα που πήρε το κύπελο Όφη. Γιατί εγώ θέλω λοιπόν αγωνιστικά να κοιτάω βήμα-βήμα τους αντιπάλους μου, ώστε να φτάσω εκεί που πρέπει να φτάσω. Όφη θα πάρει 5-6 χαρτιά μίνιμουμ, εκατομμύρια δηλαδή, και τον βλέπουν όλα τα παιδάκια, θα τον βλέπουν τις πέμπτες να παίζει η Ευρώπη. Και θα λένε Όφη. Παίζει η Ευρώπη. Με τη Φιωρεντίνα. Με την Κόμο. Με τη Brighton, με τη Chelsea, Γιατί? Δεν είναι θέμα κομπλεξισμού, είναι θέμα πραγματικότητας. Και δεν μπορώ να ξεχάσω, παρόλο που δεν τόσισα, το κύπελο με τον Όφη που το χάσαμε όπως το χάσαμε τότε, με ίσεις και ουά. Λοιπόν, μακάρι να μην μάθω ποτέ από μπάλα, από συστήματα, από παίχτες. Οι Ηρακλείς δεν θα νιώθουν ποτέ. Δεν είναι Ηρακλείς όσο πολεμάνε τους ίδιους τους συνοπαδούς τους και όσο πολεμάνε τον ίδιο το σύλλογο. Έτσι ακριβώς. Κάτσε ρε φίλε να δούμε. Τρώει τεσσάρες και πεντάρες. Γιατί εμείς άμα βγούμε τώρα Ευρώπη μια χρονιά και δεν τα πάμε καλά, προτιμάς να μην βγούμε? Εγώ διαφωνώ. Προτιμώ να βγω Ευρώπη και να μην τα πάω καλά. Να πάω και τρεις εκδρομές στο εξωτερικό, να έρθουν και εδώ, να γεμίσω κόσμο, να έρθουν τα παιδιά, να κάνουν pre-game στα κανάλια. Ας φάει 5 γκολ με στην Τσέλσι. Και τι έγινε? Από το να παίζει με τον Ηρόδο το φιλικό. Βέβαια ο Ηρακλής δεν είναι Όφη, έτσι. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, το 83% θέλει να δούμε μαζί μου Ντιάλα. Ας τους κάνουμε το χαρτί λες GM. Ας το κάνουμε. Βέβαια δεν μπορούμε να δούμε τις ώρες που έχει. Γιατί 5 το πρωί δεν γίνεται. Ναι, προτιμώ, λέει, ούτε εγώ θέλω να το πάρω, αλλά το προτιμώ από το να το πέραν οι άλλοι. Εννοείται, δεν μπήκα σε αυτή τη σύγκριση. Εντάξει. Θέλουμε πάνω απ' όλα να δυναμώσει ο Ηρακλής. Δεν κοιτάμε και αν πάρει τον Καλάθου συμπολίτη και αυτά. Και αν πάρει και τη 10 του Χατζιβρέτα. Ωραία. Εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας. Να χτίσουμε σταθερά θεμέλια. Εμείς κοιτάμε πρώτα εμάς που ήμασταν πέρσι. Χάναμε από τη Χάνθ. Στην μπάλα. Φέρναμε 3-3 με το 2-2 με τον Καμπανιακό. Στο βόλεϊ, ο σύλλογος, ωραία. Βήμα-βήμα. Κάθε χρόνο πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Εμείς θα πάμε έτσι. Εμείς θα πάμε έτσι. Και το ένα βήμα, ξέρετε, όταν κάνεις ένα επί 2, το επί 2 μετά είναι επί 4. Δηλαδή, ο κάθε διπλασιασμός σ' ανεβάζει πολύ. Παρακαλώ.
4: Έλα Παύλο.
1: Τι γίνεται?
4: Γεια σου.
1: Γεια σου GM. Σε χαιρετάει κι αυτός.
4: Σε άκουσα να φωνάζει και πάνω να φωνάξει. Να φωνάξω κι εγώ λίγο.
1: Εσύ βγες να φωνάξεις αγόρι με μας φτιάξεις λίγο.
4: 28 Απριλίου ανακοινώσαμε 1000 διαρκείας.
1: Έτσι.
4: Από τότε, εγώ περίμενα καλύτερα πράγματα. Και θέλω να καταλάβω τι περιμένει ο κόσμος δηλαδή για να πάει να κάνει αυτό το βήμα. Και να δείξει ότι είναι εκεί και ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Αυτό που μας ζήτησε ο πρόεδρος εδώ και 2 μήνες. Δηλαδή εμείς όλοι που πήγαμε είμαστε λακεσμά.
1: Δεν είναι έτσι.
4: Ξέρω, και ξέρω άτομα φίλε που έχουν πάρει για τον εαυτό τους, για το παιδί τους, για το εγγόνι τους, για τη γυναίκα τους και τα λοιπά. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι 10 χρόνια που είμαστε μες στη μιζέρια.
1: Αναγκαστικά κιόλας, έτσι.
4: Και τώρα όλα είναι καλά. Και το μόνο που μας ζητάνε είναι να εμφανιστούμε μια μέρα και να πούμε πρώτη δόση 100 ευρώ. Αυτό.
1: Συμφωνώ.
4: Ή να πούμε, ή να πούμε στο Κολοσσάι και να πατήσουμε με μια πιστοτική 12 δόσεις. 10 πόσες είναι.
1: Έτσι. Έτσι, με δόσεις, με το ένα, με το άλλο, όλοι να πάρουμε. Εγώ θεωρώ με τις κινήσεις που γίνονται ότι... Άμα γουστάρεις και δεν έχεις φοβερό οικονομικό πρόβλημα, πρέπει να πάρεις.
4: Δεν στηρίζουμε τον Ηράκλη για τον Ματζάρι, για τον Ινσίνη και για κανέναν. Στηρίζουμε τον Ηράκλη γιατί είναι κάτι διαφορετικό, γιατί είναι το μπλε και το άσπρο στην πόλη μας. Είναι μια ιδέα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Είναι με αυτό που μεγαλώσαμε και έχουμε μέσα μας βαθιά. Και θέλουμε να το δούμε να πηγαίνει ψηλά και όχι να είναι εκεί που ήταν τόσα χρόνια.
1: Ωραία.
4: Και μας έχουν ζητήσει μόνο ένα πράγμα. Αυτό ζητώ τον κόσμο του Ηράκλη να καταλάβει. Και να σταματήσει να σκέφτεται και να πάει κοντά στην ομάδα. Όλοι θέλουμε να πάμε διακοπές, όλοι έχουμε έξοδα κτλ. Αλλά ψάχνεις, βρίσκεις, ζητάς, βοηθάς και δείχνεις στήριξη και το εκτόπισμά σου.
1: Έτσι.
4: Αυτό. 1000 χρόνια να κλείσει.
1: 1000 χρόνια ρε Καψούρα μου, να είσαι καλά. Φιλιά. Ωραία τηλέφωνα σήμερα, ωραία τηλέφωνα στην εκπομπή. Τι? Να φύγουμε σε λίγο. Ναι, θα φύγουμε, θα πάω να το δεις το ντοκιμάτερ για το τσόντοκιο σίνεμα. Μη στεναχωριέσαι. Κάποια πράγματα δεν τα έκανα. Σπίτι θα βάλω. Η Μπόντο Γκλίν που τους κέρδισε στο τσούλοξε στην μπάτζετ. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Okay. Ένας διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού. Με... Okay. Κλίστον Καύλωσα, λέει ο φίλος. Είναι άλλωστε ο αισθησιακός, η πιο ωραία φωνή στην ιστορία του Ράκλης Ρέντιο, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Η φωνή ή άλλο. Σε βρίζει γιατί βρίσκεις. Φιλιά πολλά στα κεόλευκα σέρα, αδερφέ Μπίλι Τζοβ. Συμβόλαιο ποιοι έχουν που είπες Παυλάρα. Λοιπόν, επειδή είμαστε και σοβαροί δημοσιογράφοι, ούτε καν. Λοιπόν, Κράιντ, Μάναλ, Τσιντώνη, Τσάκλα, Γιάννου, Τσουσκούστα, νομίζω και Ουάρντα. Ένα σου λέει, Παύλο, ξαναπες αυτό λίγο με το Θεοδωριδόπληκτη. Θεοδωριδόπληκτη, υπάρχουν πολλοί. Αν πει τότε πήγαινε καλά, ρόκληση, ναι. Μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα και να αλλάξει επίπεδο. Ναι, το πήρε. Όχι, γιατί, γιατί Θεοδωρίδης. Αυτά. Δηλαδή, συγκρίνουμε κάποια πράγματα ανάλογα το πώς είναι. Μπόντο Γκλιμ, 82,5 μίρια budget. Ωραία. Περιμένω να ξεχρεώσουμε το περσινό. Δεκτά όλα, φίλε. Όποιος μπορεί. Όποιος μπορεί. Εγώ θεωρώ όποιος μπορεί πρέπει να πάρει. Όποιος μπορεί και δεν παίρνει, για μένα κακός. Αυτό είπαμε. Δεν είπαμε να πεθάνετε από την πείνα, πάρτε διαρκές. Φάτε 10 μέρες μακαρόνια. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε τηλέφωνο τώρα εδώ. Ορίστε.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
5: Σταματήστε να ασχολείστε με τις άλλες ομάδες και ασχοληθείτε με τον Ηρακλή και μόνο.
1: Έτσι.
5: Δεν έχουμε ούτε ένα λόγο να ασχοληθούμε με καμία άλλη ομάδα. Ο μόνος αντίπαλος του Ηρακλή είναι ο ίδιος του εαυτός. Η εσωστρέφεια που έχετε μας έχει φέρει σε αυτή τη φάση.
1: Μπράβο.
5: Γιατί δεν ασχολείστε με τον Ηρακλή.
1: Μπράβο.
5: Και ασχολείστε με όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
5: Για κανένα άλλο λόγο. Ο Ηρακλής πρέπει πρώτη αγωνιστική πάση θυσία να παίξει τον Καφτατζόγλου.
1: Πάση.
5: Αυτό είναι που μοιάζει εμένα μόνο αυτή τη στιγμή. Για να φέρεις τέτοιο προπονητή σημαίνει ότι έχει πάρει και εγγύηση ότι θα κάνει καλή ομάδα.
1: Και ότι θα παίξει το γήπεδό του. Τι του είπες, θα πάρει με στις σέρες.
5: Ναι. Ασχοληθείτε με αυτά. Μην ασχολείστε ούτε με τον Όφη, ούτε με τον Αστέρα Τρίπολης, ούτε με τη Λάρισα.
1: Γράψτε παντού για το Καφτατζόγλιο. Μιλήστε στους φίλους, στους γνωστούς, στους δημοτικούς συμβούλους, σε τροχονόμους, σε όλα.
5: Ο Ηρακλής πρέπει να παίξει το Καφτατζόγλιο.
1: Ναι.
5: Λοιπόν. Καλό βράδυ.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, αδερφέ Δημήτρη. Μη πισώνω, ναι. Σήμερα είχα μάθημα με ένα παιδί στο τετράδιο γράφει Λύκια Δρεπάνη. Που είναι μια άλλη ομάδα. Είμαστε Ηρακλής γιατί δεν μαθαίνουμε τα παιδιά μας σε αυτό το τροπάριο, τους δίνουμε αρχές και μέσω ακαδημιών. Δηλαδή πήγε μια κοπέλα, δεν θα πούμε όνομα, okay, ούτως ή άλλως δεν την ξέρω κιόλας, και έκανε μάθημα σε ένα παιδί που υποστηρίζει μια ομάδα της πόλης. Και έγραφε Λύκια Δρεπάνη. Τι να πω τώρα εγώ. Αυτό δεν πρέπει να αναφερθεί στους γονείς, είναι δυνατόν. Το παιδί αυτό το γράφει, είναι 10 χρονών, χωρίς να ξέρει τι σημαίνει. Μπορεί να βγεις ραντεβού με τον φίλο στον Ηρακλειδέα, φίλε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα αλλιώς το έγραψε τώρα.
1: Κρυφά ραντεβού δεν βγαίνει, Ζία.
2: Αλεώ, δεν ξέρω
1: ποιο είναι. Είναι φανερός δείπνος.
2: Αλλά παίζει και να γνωριζόμαστε. Τέλος πάντων.
1: Άσε βρε τώρα. Ένα αυτός που έγραψε για τον Τίνο για εκπομπή, άρα πρέπει να είναι δικό μας.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ένα νούμερο. Να σταματήσουμε.
1: Πόσα. Λοιπόν, σταματάμε τα μηνύματα εδώ. Τι να κάνουμε, ένα GM έχουμε. Τον έχουμε διαλύσει όλη μέρα, τον έχουμε εδώ.
2: Πες από το 1 μέχρι το.
1: Γεια σου, ρε Σαγκετέλεκ Μπλου. Πόσα νούμερα, πόσα.
2: Από το 1 μέχρι το 85. Ένα νούμερο.
1: 85, με από το 1 μέχρι το 85. Το 27.
2: 27, περίμενε.
1: 27. Τον βρούμε, εντάξει, θα τον βρούμε τώρα. Εμείς θα κάτσουμε άλλα 5 λεπτά εδώ, GM, παρά 20 να φύγουμε. Ένα τελευταίο τηλεφωνάκι, το σηκώνουμε, άμα θέλετε. Λοιπόν, εδώ ποιο. Ωραία. Ένας φίλος. Ωραία. Προχωράμε. Super League Greece. Για να δούμε τι λέει εδώ. Μας ακολούθησε.
2: Τι έγινε.
1: Μας ακολούθησε η Super League Greece, νομίζω. Όχι τώρα, Ηρακλής Ρέντιο. Τον Ηρακλή. Τελευταία φορά που παίζαμε, λέει, η Αλφαδινική πήγε ένα σχολείο, φίλος. Επιτέλους. Γεια χαρά.
6: Καλησπέρα, χιλιά χρόνια, Ηρακλής, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
6: Αργύρης από Καλαμαριά. Χαιρετώ την παρέα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά στην περιοχή που γεννήθηκα και μεγάλωσα.
6: Αλήθειες, αλήθειες. Λοιπόν, αρχικά ρε μάγκες, τώρα φτάνε την εσωστρέφα και τα λοιπά, τα ακούω, γελάμε λίγο, εμείς που ξέρουμε. Έχουμε δει το θάνατο κατάματα, να πούμε, του ίδιου μας σωματείου και τι να πω τώρα, τα λέω και μπουρκώνω, να πούμε, δηλαδή πριν 10 χρόνια ήμασταν στο πουθενά και ξαφνικά τώρα δεν μας κάνει ένας και ο άλλος. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Ο Ηρακλής ανεβαίνει πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα, δεν πρέπει να τα λέμε και γινόμαστε και γραφικοί, κατάλαβες.
1: Έτσι ακριβώς.
6: Λες και είμαστε τίποτα τώρα, τέλος πάντων, και παίρνουμε τα λιράκια σε φακέλους. Ξεκολλάτε τα μυαλά σας και πρέπει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε φτάσει 5.000 διαρκείας, εγώ το λέω.
1: Εντάξει. 5.000. Εγώ θέλω να έχουμε 5.000 την πρώτη αγωνιστική.
6: Την πρώτη αγωνιστική, το ακούω. Να χαζέψουν όλοι. Να, ακόμα μια φορά να απορούν αυτό που έλεγες πριν, να απορούν με εμάς. Τι κάνουνε, ρε φίλε.
1: Μα ήδη είναι σε επαγρύπνηση, βλέπεις σιγά-σιγά.
6: Μα ήταν εδώ και χρόνια. Εδώ μας βλέπανε στα λιώσια 3.000 και παθαίνανε τσότσο. Λένε που βρεθήκανε και τι πήγανε και τι κάνανε.
1: Έτσι.
6: Και εμείς και ήμασταν πιο χαρούμενοι, δηλαδή δεν πήραμε την άνοδο με τον Πανιόνιο τότε εκεί μέσα και γυρίσαμε πιο καυλωμένοι από όλους. Οι άλλοι σηκώναν πρωτάθλημα την ίδια μέρα και εμείς χαιρόμασταν.
1: Πανηγυρίζανε. Η συνοδεία τα ΜΑΤ πανηγυρίζανε.
6: Έλαντε. Και εμείς χαιρόμασταν, όχι που χάσαμε, δεν λέω αυτό, αλλά χαιρόμασταν που ξανακούστηκε.
1: Φάση μας, φίλε, ότι είμαστε εδώ, φίλε.
6: Ότι ακούστηκαμε μέσα στην Αθήνα για ένα σουκού, για δύο σουκού ακούστηκαμε εκεί μέσα.
1: Έτσι.
6: Για μένα αυτή ήταν η πρώτη τεράστια νίκη που είχαμε κάνει τότε.
1: Έτσι.
6: Κλείνοντας αυτό, ξεκολλάτε λίγο τα μυαλά σας. Είδαμε...
1: Αρέσει πολύ, όπως τα είπες όλα ακριβώς, βάζω υπογραφή που φαρδιά πλάτια.
6: Αλλά τι, τα λογικά λέω, δεν λέω κάτι τρελό.
1: Δεν πειράζει, άσε τα λογικά στον Ηρακλή, λείπουνε χρόνια.
6: Ναι, ισχύει, τα ακούω και αυτό, ισχύει. 100%. Αυτό ξεκολλάτε λίγο, μην πάμε τώρα και κάνουμε λάθη παιδικά τώρα που κάναμε πριν. Δεν χρειάζεται. Το είδαμε και στο μπάσκετ φέτος, δηλαδή, κρίμα. Μην αναλώνεστε σε σούπα, μου πες, άκουσα ο άλλος, όχι το τρίτο.
1: Έτσι.
6: Ό,τι πρέπει να πει και να μάθουμε, θα το μάθουμε την ώρα που πρέπει, παιδιά. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι εξαντλήσαμε όλα τα ζητήματα. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τρέλα, στα λιώσια, άστο, φίλε. Τρέλα. Η καθημερινή μου λέει είναι μόνο η οικογένειά μου και η Ηρακλής, είμαι 10 χρόνια εκτός Ελλάδος. Έτσι ακριβώς, είσαι πολύ ωραίος. Καληνύχτα αδέρφια, Ολλανδός, γεια σου Ολλανδέ. Στα 27 έχεις 3 παιδιά, αδερφέ. Θέλει τον πνευμονίδιο φίλος. Όλα καλά. Λοιπόν, με παίρνω και εμένα ένα τηλέφωνο τώρα, οπότε κλείνουμε από τη Φουκαριέρα τη μάνα μου, τον GM και τον Παύλο Ναφόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ, να είστε καλά. 1000 χρόνια Ηρακλής. Ραντεβού αύριο. Η Κατερίνα μας έχει καλεσμένη, την παίκτρια, τη Μαρία την Οικονομίδου που πήραμε τον Ολυμπιακό. Θα είναι εδώ στο στούντιο. Θα χαμηλώσουμε λίγο την καρέκλα της γιατί είναι 85. Και μετά πέταλωνα που θέλουμε εμείς, δύο εκπομπάρες. Να είστε καλά, έτσι GM. 1000 χρόνια να κλείσει, φιλιά πολλά από μένα. Καλό βράδυ.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στο σπίτι που δερματώσει. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Το που με βγάλει θα φωλιάσω το χειμώνα.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Τσιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα...

περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

χέρια ναρκωτικό. Και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να πεις σε κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσια και ψυχολογήσεις, πια φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε αποκοιτά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων. Και εμείς τσουγλίθρες από λάσπη, χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στο Λέωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέωρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή την παπαριά που σήμερα.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει. Θα πάρουμε για τον αγγελάκι, δεν

that.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες